0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό σφαίρα!
3: Έχουμε πάει σε ένα φούρνο και έπαιρνε στη γειτονιά που ήταν ανοιχτό. Μπαίνουμε μαζί με μια κοπέλα που φορούσε ένα κολάν. Καταπληκτικό κολάν. Καταπληκτικό. Όλο το. Εντάξει,
4: σώμα, όλα και καλά.
3: Όλο σώμα φανταστικό. Ναι, φανταστικό, ναι. Είχε μείνει ένα κουρασάν. Ναι. Και λέω, μου το δίνετε, λέω αυτό το κουρασάν. Λέω στην κυρία. Αχ!
5: Πόσο πολύ το θέλω κι εγώ αυτό το κουρασάν.
3: Και την ώρα που το λέει, ναι, σκύβει για να δέσει από πού τη το αθλητικό. Ναι. Μάντεψε ποιο πήρε το κουρασάν.
4: Ποιο πήρε το κουρασάν, εγώ.
6: Πρωινό σφαίρα. Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Ταλιάνο.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piesstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Ταλιάνο. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα.

0: 89. Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Φιλαράκι μου, Μπάμπης, πώς καταλάβω ότι υπάρχει, είναι φίλε. Είχε μία βάρκα, τατουάζ, ναι, στο χέρι του,
3: ναι,
2: και έχει γίνει περοκιάνιο.
4: Ο Μπάμπης πάχινε.
1: 6 με 7,
5: 8, 9,
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που πες τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα, back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Σπορτσφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστερικά.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Όλα είναι μουσική.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Ποια θα μας πει το ανέκδοτο που ξέρετε?
2: Εγώ, η Γεωργία.
1: Έλα Γεωργία μου, σε ακούμε.
2: Έλα η δασκάλα στο τοτό. Τότε μπορείς να γράψεις μερικές προτάσεις? Και λέει ο τοτός ναι. Και πάει στη μαμά το τοτός. Μαμά, μπορείς να μου πεις μια πρόταση? Δεν μπορώ τώρα αγάπη μου, κόβω κρεμμύδια. Μετά πάει στον μπαμπά του. Μπαμπά, μπορείς να μου πεις μια πρόταση? Ποιον, αυτό με την καράφλα? Μετά πάει στον αδερφό του το μικρό και λέει Σούπερμαν, Σούπερμαν. Και μετά πάει στη μικρή του αδερφή. Ποιον, αυτό με την καράφλα? Μετά πάει στον αδερφό του το μικρό και λέει Σούπερμαν, Σούπερμαν. Και μετά πάει στη μικρή του αδερφή.

0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
1: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: 989. Σφαίρα.
1: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
0: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
0: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
2: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.

στο βατάρι κλειστό. Με στις τσέπες του είχε ψυγουλάκια από σνακ και στη φόδρα του θέση για το δρόμο κονιάκ. Τόσες κρύες στιγμές.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Πρωινό σφαίρα. Έκανε αίτηση για αντικοινωνικό τουρισμό.
2: Αντικοινωνικό τουρισμό?
1: Ναι.
2: Μα είναι κοινωνικός τουρισμός.
3: Θα πληρώνεις?
1: Όχι, όχι, θέλω να πω μόνος μου.
4: 6 με 7, 8,
5: 9, 10.
4: 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα. Πρωινό σφαίρα.
6: Σφαίρα 98,9.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989 Σφαίρα. Η ώρα είναι,
1: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
2: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
3: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
2: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική, βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
2: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
0: Σφαίρα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Αυτός που αφήνει πορδίτσες για τους περαστικούς, πώς λέγεται?
2: Πρίτσε.
3: Βρωμιάρης.
1: Όχι.
2: Πώς?
1: Κλανόδιος. Ωραία, είναι πολύ καλά. Το ξέρεις το Θόρ?
2: Ναι.
1: Το Θόρ κρατούσε και το σφυρί.
2: Ναι.
1: Πώς πέθανε ο Θόρ?
2: Πώς?
1: Ξεθόριασε.
0: Πρωινό Σφαίρα.
4: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Σφαίρα Radio.

0: ατμόσφαιρα. Μόνο επιτυχίες.
1: Χτυπάς μες στο μυαλό.

Έχω μέσα στην καρδιά να στα δώσω. Είναι επιλογή μου. Ξέρεις όσα έχω μυστικά, ξέρεις και

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Είδα χθες το φίλο μου το Μινά που είχα να τον δω, φίλε, 24 χρόνια.
2: 24 χρόνια.
1: 24 χρόνια και τον είδα, φίλε, έξω στον δρόμο και χαρήκαμε πάρα πολύ. Λέω, τι κάνεις, Μινά, που τι γίνεται, ζωή μου, λέει, φίλε, έχω κάνει 30 γάμους.
3: Ο Μινάς.
2: Πώς γίνεται.
1: Και εγώ του λέω, βρε θηρίο, πώς θα καταφέρεις. Του λέω, εδώ τρεις κάνουνε, λέω.
2: Ναι.
1: Μου λέει, έγινε παπάς.
3: Α, έτσι.
4: Και έτσι. Και γιουβέτσι.
0: 6 με 7, 8,
5: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Μόνο Σφαίρα.
6: Όλα είναι μουσική.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

0: ρε, το βλάκα ρε, το βλάκα. Τον εστήλαμε 2-3 μέρες κάπου και πήγε και κάηκε. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα, αυτό το παιδί. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε, πρωινό Σφαίρα 102,2. Λοιπόν, καλημέρα. Καλό μήνα. Να πούμε πρωτίστως, μιας και δεν τα είπαμε χθες. Καλή εβδομάδα, μιας και επίσης δεν τα είπαμε χθες. Και καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι επίσημα. Πλέον μπήκε το καλοκαιράκι μας, έκανα και το πρώτο μου μπάνιο. Θέλω να σε ενημερώσω μέσα στο... Πήγα στην Ψάφα.
1: Ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία
1: είναι. Πάρα πολύ. Πρώτο γερμένο εκεί, από εκεί.
0: Δεν μη μου λες τώρα παραπάνω πράγματα, μέχρι εκεί ξέρω.
1: Πάρα πολύ ωραία είναι από εκεί.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και από τα φίλια πας.
1: Καλώς ήρθες και γνώριζε τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Εκτός από την ελαφώνηση.
0: Ήταν λάδι θάλασσα, πεντακάθαρα.
1: Εννοείται. Και πολύ κόσμο πρέπει να έχει.
0: Και είχε και αρκετό κόσμο. Ναι, βέβαια πήγα Σάββατο εγώ, να σου πω την αλήθεια.
1: Και το Σάββατο δεν έχει
0: κόσμο. Και φαγητό μετά ταβερνάκι πάνω στη θάλασσα. Τι ωραία πράγματα που είδες.
1: Εδώ και χρόνια αυτό το πράγμα.
0: Νίκο, ναι, δεν είναι καινούριο, ε.
1: Όχι.
0: Όχι, μάλιστα, κατάλαβα.
1: Μπορεί να σου πω ότι πήγαινε εκεί πέρα 22-23 χρονών.
0: Πήγαινε 22-23 χρονών, ναι.
1: Συνέχεια εκεί πέρα.
0: Τότε ήσουν.
1: Ναι, εντάξει,
0: τότε δεν σε πιάναμε.
1: Πού να με πιάσει.
0: Έλα τώρα, θα βάλω. Λοιπόν, τρίτη σήμερα. 2 Ιουνίου 2026. Να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα, να έχουμε έναν υπέροχο μήνα, να υποδεχτούμε το καλοκαίρι έτσι με τον καλύτερο τρόπο και να έχουμε έτσι μια διάθεση
1: ομπρελά.
0: Ανεβασμένη.
1: Πώς
0: όχι.
1: Πες, πες μου τα συνέργα που πας.
0: Θα σου πω, δεν πήρα απολύτως τίποτα, μόνο τα παιχνίδια του Μάρκου πήρα.
1: Άρα με ποιους πήγες, πήγες.
0: Πήγα με
1: κάποιους.
0: Ναι. Που είχαν στήσει ήδη και όταν είχα.
1: Ναι, ρε, ξέρω.
0: Θα τα κανονίζω εγώ τώρα, κατάλαβες. Λέω εγώ, εμείς θα καθυστερήσουμε μισή ωρίτσα. Τα παιδιά.
1: Καταλαβαίνετε. Έχω δύο παιδιά. Ναι, εγώ. Ναι, εσείς ναι, με το ένα.
0: Όχι, εκείνοι δύο έχουμε.
1: Είναι μεγαλύτερα, κάτι θα βρει και θα πει. Το δικό μου είναι λίγο φασαριό.
0: Είσαι χαζό. Εμένα είναι μικρό μωρέ, είναι μωρό ακόμα.
1: Είναι κάτι αγόρια.
0: Ναι.
1: Αγόρια.
0: Βέβαια δεν το θα το πάρω το μωρό μαζί.
1: Α, δεν το πήρε. Η ζωή σου να έκανα. Ναι, για πε
0: τέλο πάντων.
1: Τι ξύνεσαι να πήρε μαζί σου.
0: Τίποτα, μόνο τα παιχνίδια πήρα γιατί πριν φύγουμε από το σπίτι ήθελε φρουτάκια ο Μάρκο μαζί. Οπότε τα έβαλα εκεί στο ψυγιάκι του Βαλμά.
1: Γιατί το δίνω. Α, τέτοιο ψυγιάκι.
0: Ναι.
1: Ψυγιάκι, ρε Παναγία.
0: Άσε μας μωρέ Νίκο που θα κουβαλάω ψυγιάκια.
1: Πήρες.
0: Πήρες.
1: Ναι.
0: Όχι, ρε Νίκο μου, τι λες τώρα.
1: Τι πήρες, ρε αγόρι μου.
0: Τίποτα δεν πήρα. Ένα σταμάτησα εκεί στο Γρηγόρη και πήρα.
1: 70 χρονών, εσύ, ρε φίλε.
0: Εσύ είσαι 70 χρονών που πας και κουβαλάς ψυγιάκια μαζί σου.
1: Γεννήθηκες.
0: Εγώ έχω τα μπιτσόμπαρα και παραγγέλνω και ό,τι θέλω μου φέρνουνε.
1: Σε ποιο μπιτσόμπαρο πήγες.
0: Δεν θυμάμαι πώς το λένε.
1: Πήγες σε μπιτσόμπαρο.
0: Ναι.
1: Τι ήπιες.
0: Δεν είναι. Ήπια αναψυκτικό. Αναψυκτικό ήπια. Γιατί είχαμε ραντεβού να πάμε.
1: 0%.
0: Ήτανε ζύ.
1: Diet.
0: Δεν το συζητάμε, εννοείται αυτό. Αλλά εσύ τι έκανες.
1: Η ντροπή, η ντροπή των νέων.
0: Να πάνε να χεστείς.
1: Εντάξει, θέλεις να σου λέω την αλήθεια.
0: Όχι, δεν θέλω να μου λες. Δεν είναι αυτή η αλήθεια. Θα λες, θέλω να μου λες να σου λέω με την άποψή μας ή δεν θες.
1: Την αλήθεια λέω εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι, καλά. Την
1: άποψή μου προφανώς είναι.
0: Αυτό με έχει εκνευρίσει ήδη πριν ξεκινήσουμε. Πώς θα μπει ο μήνας καλά. Σκατά θα μπει. Εγώ σας το λέω δηλαδή τώρα.
1: Παναγία, θα...
0: ήδη με έχει εκνευρίσει. Χέστηκα. Δεν με νοιάζει που πήγε.
1: Και δώσ' του οι παλόμες. Και δώσ' του βεργότσι.
0: Ναι, ναι, ηρέμησε λίγο εσύ.
1: Σε πληροφορώ πάρα πολύ. Πίναμε και κάναμε.
0: Ναι, μόνοι σας εκεί. Τα βρίσκουν οι δυο τους. Έχουνε... άκου τώρα εκεί να δεις. Είναι δυο αλκοολικοί. Που πάνε, πίνουν και χαίρονται. Νομίζω ότι είναι νέοι τώρα που πίνουν. Κατάλαβες τι γίνεται. Εγώ θα σας πω τι γίνεται. Αγαπούλα μου, να πιούμε τη βοτκούλα μας. Έτσι, εκεί με την Όλγα οι δυο τους. Και νιώθουν νέοι μέσα τους. Οπότε γιατί να τους το χαλάσω
1: όχι,
0: εγώ.
1: Όχι, και δίνουμε και στο παιδί.
0: Ακριβώς. Έχει εκεί το παιδί, βλέπει δύο μπεκρούλιακες. Αλλά είναι ευτυχισμένοι. Οπότε είναι γι' αυτό ευτυχισμένο.
1: Ρίχνουμε λίγο βότκα το κινηστό για το σβήσιμο.
0: Όχι, Παναγία μου. Λοιπόν, άκου τώρα, μην με εκνευρίζεις, γιατί θα ήθελα να σου ανακοινώσω στον αέρα ότι σήμερα έχουμε ένα 4 ώρες εκπομπή τα δυο μας.
1: Δεν μπορεί.
0: Γι' αυτό το ύφος ζούσα πάρα πολύ, γι' αυτό δεν το είχα πει. Αυτό που ακούς. Αλλά θα τα πούμε εν καιρό όλα αυτά.
1: Δεν μπορεί τώρα αυτό που λες.
0: Εγώ και εσύ. Εσύ και εγώ.
1: Γιατί?
0: Μόνοι πάνω στη γη.
1: Παναγή, σε ρωτάω γιατί.
0: Λοιπόν,
2: 989 σφαίρα. Η ώρα είναι 6:30.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Ταλιάνο.
2: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Ταλιάνο. Χαράζει μόδα. Σφαίρα 98,9.

0: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Michel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
1: Καθρέφτης. Η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς. Σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Μπουτίξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την ιτέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
5: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση στην ΟΤΑ Expo 2026. Η μεγαλύτερη έκθεση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έργα, χρηματοδοτήσεις και έξυπνες λύσεις για τις πόλεις του αύριο. ΟΤΑ Expo 2026. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
11: Παρέα στον Σφαίρα με τον Πέτρο Ιακωβίδη.

0: Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Η στοίχημα ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη συνεργασία της με τη FIFA ως επίσημος υποστηριχτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 για Ελλάδα και Κύπρο. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία τους μετά το Μουντιάλ του Κατάρ, όπου η στοίχημα έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σημαντική συνεργασία, η στοίχημα θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία γεμάτη δράση, εκπλήξεις και έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στοίχημα, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026-21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει κι εσείς. Τα κουνούπια ήδη έχουν την τιμητική τους, έτσι. Δεν ξέρω αν.
0: Καποίη, βλέπω ένα ωραίο βιντεάκι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Μετά μπορείς να πιάσεις τα κουνούπια. Ναι. Ένας τύπος και τα ταλαιπωρεί μετά.
1: Ναι.
0: Και έχει φτιάξει ένα ανθολόγιο με κουνούπια.
1: Κανόνες. Μα την πέσουν οι φιλοζωικές από κάτω. Αυτό σου λέω.
0: Για το κουνούπι.
1: Για το κουνούπι δεν λες τίποτα. Γιατί έχει.
0: Θα φέρω βάτραχους.
1: Λοιπόν, τα κουνούπια είναι από τους κλασικούς θαμώνες της γης. Υπάρχουν εδώ και πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια. Εσύ όμως κλασικά Repel Spray και άστα να αλωνίζουν στην Ιφίλιο. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray και είναι από την Unifarma, παρακαλώ. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, σήμερα σας χρειάζομαι, έτσι το ξέρετε, σας έχουμε ανάγκη εδώ δίπλα μας, στο πλευρό μας. Ξέρουμε έτσι, άλλωστε τόσα χρόνια στα δύσκολα εδώ είμαστε όλοι μαζί και κάνουμε παρέα. Κάτσε να πω καλημέρες γιατί έχουν έρθει στο Instagram και έτσι τις έχω υποσχεθεί. Να πω μια καλημέρα στη Χρυσούλα μου. Καλημέρα, καλό μήνα. Α, και καλό καλοκαίρι μας λέει. Στον Βασίλη. Καλημέρα, λέει Παναγή. Θα σε απολαύσουμε σήμερα στο Επακρόν. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εσύ δεν χρειάζεσαι.
0: Είστε λίγο υπερβολικοί τώρα κι εσείς.
1: Με μια χαρά τα λέει ο Βασιλάκης μου. Εσύ λέει δεν χρειάζεσαι τους υπόλοιπους. Μπορείς να κάνεις και τους πέντε. Η αλήθεια είναι αυτή. Την καλημέρα μου στον Νίκο. Θα τον ακούσουμε σήμερα. Σήμερα πιο πολύ. Ορίστε και για σήμερα.
0: Και
1: για
0: σένα
1: είναι. Είδες που αλλάζεις. Είδες ξαφνικά. Καλημέρα να πω στην Ευανθία. Καλημέρα στην Χριστίνα. Καλημέρα λέει μας λείψατε. Φιλιά πάρα πολλά. Μία καλημέρα σε όλους σας. Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram. Στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας και γενικότερα ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Τώρα, ανοίξα το φάκελο. Έχω διαχωρίσει εδώ τα χαρτιά μου και θα ξεκινήσω να ξεκινήσω με ταξίδι. Γιατί έχει ξεκινήσει ταξιδάρα εδώ στο Σφαίρα. Ποιος ναι. Το πληρώνει, κάτσε να το πεις το πληρώνει μία.
0: Τι να κάνεις.
1: Κάνε follow στο Instagram account του Σφαίρα και Manesis Travel και άφησε το σχόλιό σου με το άτομο που θα ήθελες να μοιραστείς αυτό το ταξίδι. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα. Νομίζω ότι θα το κάνουμε εδώ στο πρωινό του Σφαίρα, αλλά δεν μας κάναν τη χάρη.
0: Όχι,
1: εδώ.
0: Όχι, Παναγή μου, δεν.
1: Ναι, εντάξει, οκ, okay, το κατάλαβα. Λοιπόν, ταξίδι στις χώρες της Βαλτικής. Λετωνία, Λιθουανία, Εσθονία με Manesis Travel. Εντάξει, τι ταξιδάρα είναι αυτή. Το Σφαίρα Tour σας ταξιδεύει το φετινό καλοκαίρι στη Βαλτική. Ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Manesis Travel, σε στέλνουν για 7 μέρες 6 διανυκτερεύσεις στο Ευρωπαϊκό Βόρα. Ταξίδι για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Και αεροπορικά εισιτήρια και εισιτήρια για τον νησιωτικό κόσμο του Τρακάι. Βόλτα με καραβάκι γύρω από αυτό. Εισιτήρια για το Παλάτι Ρούνταλε, για το μεσαιωνικό κάστρο Τουράιντα, για την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του στο Ταρτού. 6 διανυκτερεύσει τετράστερο ξενοδοχείο. Εντάξει, μπείτε στο Instagram του Σφαίρα να το διεκδικήσετε,
0: παιδιά,
1: γιατί πραγματικά είναι
0: ήδη
1: όνειρο.
0: Το post τώρα στο Instagram
1: είναι όνειρο.
0: Γίνεται χαμός. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο.
1: Είναι ένα ταξίδι καταπληκτικό. Εμπειρία ζωή. Λοιπόν, και από την άλλη, βλέπω Σφαίρα Password, γιατί κοντεύει η ώρα.
0: Μήνας, παιδιά, κληρώσεων.
1: Έτσι. Ένας από εσάς που έχετε μπει στην κλήρωση θα παραλάβετε το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Lass στην Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, θα πέσει σήμερα το password, λέω να πέσει εκεί γύρω στις 8.30. Τι λες, Νίκο?
0: Τι θέλεις εσύ, ότι
1: εκεί γύρω στις 8.30 να έχετε το νου σας να πέσει το password, να στείλετε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936 10 10 22, Σφαίρα Password και ονοματεπώνυμο. Κάνουμε κλήρωση. Σας παίρνουμε τηλέφωνο, μας λέτε το password και μπαμ, μπήκατε στην κλήρωση. Πολύ απλά, πολύ γρήγορα, πολύ εύκολα. Μόνο έτσι όπως έχουμε συνηθίσει εδώ στο Σφαίρα 102,2.
2: Ιούνι, άσε το πιρούνι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: μαζέψουμε κάπως. Κατάλαβες τώρα. Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, κάπου εκεί, παιδιά, το 2012, κάπου στην Ορεστιάδα, λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικό οξύ και χωρίς συντηρητικά. Εκεί γίνεται χαμός. Η ελληνική green κόλλα γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά, η green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Green κόλλα, green γκαζόζα, green μοχίτο, green κόλλα χωρίς καφέινη, green πορτοκαλάδα, λεμονάδα, βυσινάδα, ξεκόλλα. Η green δεν είναι μόνο κόλλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Κάθε φορά που ολοκληρώνεις αγορές σου στα Lidl.
2: Θα μου ξεματιάξεις
0: και εσύ αφού με βλέπεις.
2: Συγγνώμη, έπρεπε να τραβήξω λίγο τις φυσαλίδες παραπάνω. Δεν το σκέφτηκα. Άμα το χάσεις και όμως έβλεπα θα το έκανα.
0: Εν τω μεταξύ, λείπουν οι άλλοι, έχεις βάλει το air condition εδώ full, έχεις ανοίξει παράθυρο.
2: Αφού άνοιξα το παράθυρο.
0: Και επειδή άνοιξε το... Παιδιά, να σας πω κάτι, όλο το χειμώνα ζει το παράλογο εδώ μέσα. Έχουμε ανοιχτό ένα παράθυρο, ακούμε την κίνηση, ακούμε τα στενοφόρα. Είναι στούντιο τώρα εδώ, ραδιοφώνο έτσι. Και ακούστε, με ανοιχτό παράθυρο αποφασίσουμε να ανοίγουμε όλα τα air condition.
2: Νικό, θα με ευγνωμονείτε μια μέρα που για το παράθυρο.
0: Αυτό έκανε τη διαφορά.
2: Θα με ευγνωμονείτε.
0: Μπαίνει οξυγόνο καθαρό και δεν χασμουριέστε.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Οξυγόνο το εγκέφαλό μας καλύτερα.
0: Κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γίνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Στα Lidl οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Βλέπω λίγο εδώ πέρα τα νέα. Βέβαια, αμέσως μετά θα δούμε και τα νέα της ημέρας. Αλλά κάνω κάτι. Μια γύρα στην επικαιρότητα.
0: Ό,τι ώρα θέλουμε, ρίχνουμε τον break τώρα.
1: Είναι καλά, ότι γουστάρουμε, κάνουμε γενικά σήμερα. Έχουμε ένα σεισμό 6,2 ρίχτερ στη Νότια Ιταλία. Αισθητός λέει και στα νησιά του Ιωνίου.
0: Εντάξει.
1: Πάρα πολλές εξελίξεις στην πολιτική εκεί με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Έχουμε πολλά εκεί. Γίνονται πολλά, διαβάζω πολλά, βλέπω εδώ πέρα. Είχαμε και πρεμιέρα για τη Λένα Φλιτζάνη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky μετά την αποχώρηση της Κοσιόνη.
0: Ναι, τόσο καιρό δεν έχω δει. Ποιος κάνει το δελτίο που έφυγε η Σία.
1: Έλαντε, τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω.
0: Και τώρα τι έγινε.
1: Τι είπα, Θωμαζονάκης, ρε.
0: Και τώρα τι έγινε, ρε, πάνω με τη Φλιτζάνη.
1: Ανέλαβε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
0: Ξεκίνησε.
1: Ναι.
0: Πάντως έβλεπα τα νούμερα.
1: Σιδηροκέφαλη,
0: ναι. Σιδηροκέφαλη, ναι. Έβλεπα τα νούμερα του δελτίου του Sky.
1: Κόστησε η απουσία της Σίας. Εντάξει, ρε, είναι καταπληκτική σε αυτή τη
0: δεσμένα τόσο καιρό. Χωρίς τη Φλιτζάνη. Τώρα με το Φλιτζάνη.
1: Με τη Φλιτζάνη.
0: Συγγνώμη.
1: Θα δούμε τι γίνεται. Τι έγινε με τον Μαζονάκη. Με τι τραύματα έγινε. Λέει στο πρόσωπο ο Γιώργος Μαζονάκης. Η φωτογραφία που δημοσίευσε. Πας και είναι μούφα.
0: Έχει να κάνει με το βιντεοκλιπ.
1: Μπορεί.
0: Λοιπόν.
1: Λες.
0: Μπορεί.
1: Περίμενε, θα δω. Μια φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται ο Γιώργος Μαζονάκης προκαλώντας τους θαυμαστές του. Ο τραγουδιστής κοιτάζει το φωτογραφικό φακό ενώ φαίνεται να έχει τη βρύση τσιρότο. Ο Γιώργος Μαζονάκης στη λεσάντα του στιγμιότυπο προσεγγισμένο στο Instagram χωρίς να εξηγεί όμως πώς προκλήθηκαν οι τραυματισμοί. Mm. Ο διευθυντής όμως ξέρει. Είδε για ανάγκες βίντεο κλιπ.
0: Ναι, μάλλον. Νομίζω έκανα βίντεο κλιπ.
1: Δεν το είπε, αυτό σου λέω.
0: Δεν το έχω δει.
1: Okay. Είχαμε και γάμο Αμαλίας Κωστοπούλου.
0: Ναι,
1: Σαββατοκύριακο. Έγινε ένας χαμός. Και άλλο γάμο είχαμε. Η Μελία Κράιλινγκ. Η Ελληνίδα ηθοποιός του Έμιλιν Πάρις παντρεύτηκε τον αγαπημένο της στη Σύρο. Κούκλα. Καλά, και το παλικάρι κούκλος, αλλά κούκλα. Καλά, κούκλες και οι δύο. Και οι...
0: Μπλε, μπλεξε με τις κούκλες.
1: Ναι, εντάξει,
0: τώρα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Πολύ ωραία κορίτσια και τα δύο που παντρεύτηκαν το Σαββατοκύριακο. Mm. Τώρα στα άλλα και στα πολύ δυσάρεστα.
0: Τι έγινε πάλι.
1: Το Σαββατοκύριακο είχαμε ακόμα μία γυναικοκτονία, φίλε.
0: Α, εντάξει, άστα τώρα.
1: Ακόμα μία. Ακόμα μία. Και το θέμα είναι, δυστυχώς, λέμε ακόμα μία, φίλε. Η μία μετά την άλλη.
0: Καλά,
1: δεν ξέρω τι
0: έχει γίνει. Αυτό, έτσι,
1: δεν ξέρω τι έχει γίνει, φίλε. Αλήθεια σου
0: λέω. Είμαστε.
1: Δεν ξέρω τι έχει γίνει.
3: Είναι τρομερό. 989. Η ώρα είναι 7.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
7: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
8: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
7: Ξημερώνει, χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
8: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
7: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
8: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

0: 102,2. Γιατί Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
1: Το πτυχίο Mediterranean College. Από εδώ παντού. Αθήνα Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
6: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
5: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
6: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
10: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
11: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
12: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό
14: είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
15: Έλα ρε παιδί μου.
16: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
17: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
18: Να τα βραχιάσα.
19: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν, είχα χαλάσει πάρα πολύ.
20: Γιώργος Διανός.
21: Τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής!
22: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει! Έτσι θα της βγάλω το μάτι!
23: Νάνση Αδωνούλη!
24: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
25: Παναγή Τζορτζάτο!
26: Και να σου πω και κάτι, δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά, δεν με έκανε δυο μέτρα.
27: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
28: Στα Dex, ο Νίκος Καλού.
29: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
30: Ένα, τρία, δύο, ένα.

0: Αλληλούια.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα για ακόμη μια φορά. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα να έχουμε. Καλό καλοκαίρι να έχουμε σήμερα Τρίτη, που τα λέμε έτσι, πρώτη μέρα της εβδομάδας που τα λέμε ραδιοφωνικά τουλάχιστον. 2 Ιουνίου 2026, κάπου στα 10 λεπτά μετά τις 7. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Είναι ο Νίκος Καλούδης.
2: Είναι Παναγής Τζορτζάτος.
1: Και θέλω να σας πω για ακόμη μια φορά ότι έτσι ένα θεματάκι υγείας θα κρατήσει τον Γρηγόρη μας σήμερα μακριά από τα ραδιοφωνικά του καθήκοντα. Η Νάνση Αντωνίου θα είναι εκεί δίπλα του στο πλευρό του. Και ο Γιώργος Λιανός ήδη έχει ξεκινήσει και είναι καθοδόν από τον Άγιο Δομήνικο για να τον υποδεχτούμε και εκείνον έτσι τις επόμενες ημέρες.
2: Καθοδόν, λοιπόν, καθοδόν. Γιατί από τον δρόμο έρχεται.
1: Έλα μωρένικο τώρα. Χρόνια πολλά να πούμε σήμερα στον Μαρίνο και τον Νικηφόρο. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα εργατριών του σεξ. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Ιουνίου ως φόρος τιμής στις εργάτριες του σεξ όλου του κόσμου για καλύτερες συνθήκες δουλειάς σε ένα χώρο που βασιλεύει εκμετάλλευση. Όλα ξεκίνησαν στις 2 Ιουνίου του 1976 όταν περισσότερες από 100 εργάτριες του σεξ κατέλαβαν την εκκλησία του Αγίου Νικητίου στην πόλη Λιόν της Γαλλίας για να προσελκύσουν την προσοχή της τοπικής κοινωνίας για τις απάνθρωπες συνθήκες του επαγγέλματός τους, την εις βάρος τους αστυνομική βία και την απροθυμία της γαλλικής κυβέρνησης να επιλύσει τα χρονίζοντα προβλήματά τους. Μάλιστα. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά σαν σήμερα, παρακαλώ.
3: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
4: Η ιστορία του χθες. Σήμερα.
1: Κάτσε, γιατί η κόφωση είναι πολύ κοντά, τη νιώθω, έρχεται. 1886, σαν σήμερα.
2: Καθαρισμό έχεις κάνει στα αυτιά σου.
1: Ναι, έχω κάνει. Έχει μειωθεί, δεν σου το έχω πει ότι έχω πάει σε οτόρινο λαρυγκολόγο. Έχει μειωθεί η ακοή μου μετά από τόσα χρόνια από το ραδιόφωνο που ακούω τόσο ψηλά.
2: Πόσο έχει μειωθεί?
1: Έχει μειωθεί, όχι πάρα πολύ, ένα 20%. Αλλά τα αυτιά μου είναι πεντακάθαρα, δεν χρειάζονται.
2: Και τα δύο αυτιά έχουν μειωθεί.
1: Και τα δύο, ναι.
2: Εμένα το ένα.
1: Το ένα, ε.
2: Ναι, 25%.
1: Γιατί είναι αυτό και από τα δύο φορά ακουστικά. Πώς γίνεται?
2: Το άλλο το αντέχει.
1: Μέχρι και σε αυτό είσαι ανάποδος.
2: Το ένα αντέχει.
1: Είναι τρομερό το άλλο αυτό δεν το πράγμα.
2: Λοιπόν, απόγραμμα έχεις κάνει?
1: Έχω κάνει. Αφού εκεί σου δείχνει άμα έχει μειωθεί.
2: Και συχνότητα σου δείχνει, ρε Παναγία.
1: Α, δεν ξέρω.
2: Έλα, σταμάτα τώρα. Ξέρω. Προχώρα, λέγε και το σαν σήμερα.
1: Άκουρε, φε. Αυτός με ρωτάει, προχώρα, λέγε το σαν σήμερα. Ναι, ρίξε μου και μια σφαλιάρα να πάρω μπρος.
2: Προχώρα.
1: 1891 υιοθετείται από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν οι Ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας, ο κανονισμός του πέναλτι. Υπήρξε μια ιδέα του Ιρλανδού επιχειρηματία και τερματοφύλακα William McCram.
2: Ωραία ιδέα είχε.
1: Πολύ. 1896, να δω Νίκο πόσα πίδια πιάνει ο σάκος.
2: Κανένα επίπεδο.
1: Ο Γουλιέλμο Μαρκόνι παίρνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το.
2: Βοήθαμε λίγο, πώς θα πούνε να κοιτάξω. Για το μικρόφωνο.
1: Να, για το ραδιόφωνο, ρε βλάκα, ποιος βουγκάρει.
2: Και εσύ ευαργέσαι να μου κάνεις έτσι, ω.
1: 1932, σαν σήμερα στο Μπαχρέιν, ο Νεοζηλανδός μηχανικός βρίσκει για πρώτη φορά πετρέλαιο. 1937, ηλεκτροκινήτος σιδηρόδρομος Πειραιάς Κηφισιάς. Ενώ το 1971 για πρώτη φορά η ελληνική ομάδα συμμετέχει σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Γουέμπλεϊ τον Άγιαξ για το κύπελο πρωταθλητριών και ητάται 2-0, όλα τα θυμάσαι, μωρή μου χρήτσα.
2: Πήγαμε στον τελικό, πλάκα μου κάνεις.
1: Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του ελληνικού ποδοσφαίρου με το τριφύλι να έχει στις τάξεις του παίκτες σαν το Μίμη Δωμάζο, τον Αριστίδη Καμάρα, τον Τάκη Κονομόπουλο, τον Αντώνη Αντωνιάδη, που ανακηρύσσεται πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με 10 γκολ.
2: Ο Αντωνιάδης.
1: Ναι.
2: Έλα ρε φίλε.
1: Ο Παπανδρέ. Ο Παπανδρέ είναι από κάτω, συγγνώμη. Ο Αντωνιάδης. 1985, ο Ανδρέας Παπανδρέου κερδίζει για δεύτερη συνεχόμενη φορά τις εκλογές. 1990, η ΑΕΚ κατακτά το πρώτο League Cup στην ιστορία της Ελλάδας, νικώντας τον Ολυμπιακό με 3-2. Ενώ το 2004, σαν σήμερα, η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκινά το μεγάλο της ταξίδι στον κόσμο που θα διαρκέσει 36 μέρες. Για πρώτη φορά θα φωτίσει 33 πόλεις σε 27 χώρες και στις 5 ηπείρους πριν καταλήξει στις 13 Αυγούστου 2004 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Σε αυτούς που έφυγαν από τη ζωή, 1970, οδηγός αγώνων, μηχανικός και κατασκευαστής αυτοκινήτων της Φόρμουλα 1, Bruce McLaren.
2: Είδα μια McLaren τώρα στον δρόμο.
1: Όντως.
2: Ναι,
1: πώς θα πάει μια McLaren τώρα?
2: Δεν κάνει και μια 300.
1: 300, ε. Ενώ σε αυτούς που γεννήθηκαν σαν σήμερα, 1940 γεννιέται ο τέος βασιλιάς της Ελλάδας Κωνσταντίνος και το 1971 ο Άντονι Μοντγκόμερι, Αμερικανός ηθοποιός.
5: Σφαίρα σ' αγαπάω ρε, πρωινό σε λατρεύω ρε, ναι ρε, πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε πρωινό σφαίρα 102,2 και θέλω να σας μεταφέρω έτσι το καλό μήνα και τις ευχές του Γρηγόρη μας, γιατί είχαμε τώρα έτσι μια τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του. Ξαναλέω, γιατί μου στέλνετε και αρκετά μηνύματα που είναι οι υπόλοιποι. Δεν είναι ότι αργήσανε σήμερα, δεν θα έρθουν καθόλου. Ξαναλέω, έτσι ένα θεματάκι υγείας του Γρηγόρη μας θα τον κρατήσει για μερικές μέρες μακριά από εδώ, από τα ραδιοφωνικά του καθήκοντα. Λοιπόν, για πάμε να. Και η Νάντση εννοείται στο πλευρό του και δίπλα του. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα της ημέρας. Παρακαλώ, Νίκο, σε ρόλο σχολιαστή.
1: Νέος σχολιασμός είναι.
0: Το φόρτε μου πες. Έτσι, μπράβο.
1: Το αποξιωτικό, το ελληνικό το σχολιασμό. Έλα, τώρα εντάξει.
0: Εντάξει, μωρέ τώρα. Καλή επιτυχία σου, μαθητές, να πούμε.
2: Βέβαια, είδα πάρα πολλά βιντεάκια. Είχα σκοπό να φτιάξω κάποια. Δεν έφτιαξε τίποτα τελικά. Θα τα φτιάξω αύριο, δεν βαργήσει.
0: Λοιπόν, πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Τι πανελλαδικές που λέγανε τα παιδιά, τίποτα. Εγώ έδωσα εξετάσεις για να ρίξω τις βάσεις.
0: Θυσιάζονται κάποιοι για τους υπόλοιπους.
2: Μπράβο στα παιδιά, μπράβο τους.
0: Πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Συνεχίζεται η εξεταστική διαδικασία για γενικό ενιαίο λύκειο και ΕΠΑΛ στο επίκεντρο τα μαθήματα προσανατολισμού. Σήμερα, Τρίτη, 2 Ιουνίου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίζονται με τους υποψηφίους του ΕΠΑΛ να εξετάζονται στα μαθηματικά. Καλή επιτυχία να πούμε σε όλους τους μαθητές. Και πάμε στα...
1: Βέβαια, για να πω σε αυτό το σημείο, μάλλον ναι. Εγώ αντιλαμβάνομαι ναι. Ότι λίγο απαρχαιωμένο το σύστημά μας.
0: Αλήθεια. Πολύ αργά το θυμήθηκες.
1: Θέλω να σου πω ότι ήμουν και εγώ από αυτά τα παιδιά που έδωσαν πανελληνίες και έγραψα πώς θέλω να περάσω το καλοκαίρι.
2: Σε όλα τα μαθήματα που πήγα.
0: Α.
1: Έγραφα μπούρδες.
0: Γι' αυτό έγινε σχολή.
1: Έκανα ζωγραφιές, έκανα τέτοια.
0: Καρδούλα κάπου.
1: Τι, έκανα πολλά τέτοια. Νομίζω ότι μου βάλανε ένα-δύο. Πήγα να δω.
0: Εντάξει, δηλαδή, κάτι έκανες.
1: Ναι, εντάξει. Θέλω να πω ότι μου φαίνεται ότι είναι πολύ απαρχαιωμένο.
0: Απαρχαιωμένο, μάλλον. Δεν τα αλλάξουμε, Νίκο. Μου,
1: να τα αλλάξουμε.
0: Να τα αλλάξουμε, Νίκο.
1: Να τα αλλάξουμε. Να φύγουμε από εδώ.
0: Λοιπόν, για πάμε στα κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικά. Κυριάκος Μητσοτάκης στα Ποσειδόνια 2026. Η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί. Κόντρα στο πρώην Twitter νυν X για τα επεισόδια στην Αλβανία. Αγαπητέ Αλέξη, τι άλλο θα περίμενες. Κατανοώ τον εκνευρισμό σου, δεν θυμώνω. Είναι μια συνομιλία που είχαν ο Ράμα με τον Αλέξη Τσίπρα στο X.
1: Δεν μου αρέσει και αυτό το όνομα, το X. Τι X.
0: Ναι, ούτε
1: Twitter,
0: εμένα μου αρέσει.
1: Twitter το λέγαμε.
0: Twitter. Για μας ήταν πάντα το Twitter.
1: Άσε μας ρε Μάσκ.
0: Μας τα βάζεις με τον Elon τώρα ρε παιδάκι μου και εσύ ρέμισε λιγάκι.
1: Αφού Twitter ήτανε. Τι να κάνουμε μωρέ, τώρα.
0: Ήθελε να τα αλλάξει ο άνθρωπος. Παύλος Πολάκης στέλνει μήνυμα στον Τσίπρα με ροφό 13,5 κιλών. Εμείς δεν ψαρεύουμε σε θολά νερά, του έγραψε.
1: Η αλήθεια είναι ότι ζηλεύω το ψάρεμα.
0: Νίκο, άκυρος σχολιασμός που λέγαμε.
1: Είδες.
0: Με εκνευρίζεις.
1: Είδες,
0: τώρα καταλαβαίνω τι κάνω εγώ στον Γρηγόρη. Τον έστειλα τον άνθρωπο. Εγώ φταίω, τον παίρνω πάνω μου.
1: Είδες που σχολιάζω όμως κάτι άλλο από την είδηση.
0: Ακριβώς.
1: Θέλω να σου πω ότι θέλω να ξεκινήσω το ψάρεμα. Όποιος ξέρει από ψάρεμα και θέλει να με βοηθήσει, εδώ είμαι.
0: Έχεις ακούσει όμως τι λέει η παροιμία, ε?
1: Τι?
0: Πάει για ψάρεμα.
1: Όχι, δεν έχεις ακούσει. Τι λέει η παροιμία? Α. Εντάξει, εγώ μια χαρά τα κάνω όλα αυτά.
0: Ηρέμησε λίγο.
1: Αφού τα κάνω, τότε α

0: δείξω τα πηγαία μου.
1: Ο ΠΚΠ ξεκίνησαν οι απολογίες των 17 συλληφθέντων από τη Θεσσαλονίκη, ελεύθεροι υπό όρους οι 7 κατηγορούμενοι. Μείωση εισφορών από 1η Ιανουαρίου, τα κέρδη για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, πώς θα καλυφθεί το κόστος των 220 εκατομμυρίων ευρώ. Η μαύρη γάτα του Sky χτύπησε ξανά με άνεση μπροστά στην κάμερα το χαριτωμένο τετράποδο. Το είδες?
2: Όχι, τι έγινε.
1: Αυτό το ότι έχουν τη γάτα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και τσουλατσάρι πάνω στο τραπέζι είναι πολύ φυσιολογικό.
2: Λέγε ρε, έχουν τέτοιο. Μπράβο τους. Μπράβο.
1: Μπράβο, λέει.
2: Μπράβο.
1: Νίκο, μου είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
2: Αλήθεια, τι είναι αυτή η γάτα?
1: Η γάτα που έχουν εκεί μέσα στο πλατό. Ναι. Νομίζω είναι τρίτη φορά.
2: Ποια είναι η
1: γάτα? Περίμενε, κάτσε, θα το διαβάσουμε. Η μαύρη γάτα του Sky ξαναχτύπησε το πρωί της Δευτέρας 1η Ιουνίου κατά τη διάρκεια της εκπομπής Live View. Το χαριτωμένο τετράποδο, ενώ η εκπομπή ήταν στον αέρα, εμφανίστηκε.
3: Live View, όχι στις ειδήσεις.
1: Έτσι λέγεται το Live View, λέγεται το δελτίο ειδήσεων. Ένα από τα δελτία.
3: Ναι.
1: Εκπομπή Live View είναι ενημερωτική εκπομπή, τέλος πάντων.
2: Καλά, ο Sky όλος είναι ενημερωτικός. Ναι. Αν εξαιρέσει το survival.
1: Στο στούντιο, λέει, του Sky υπάρχουν αρκετές γατούλες οι οποίες αναδιαστήματα περνούν μπροστά από τις κάμερες και κλέβουν τις εντυπώσεις. Αυτή τη φορά η μαύρη γάτα του Sky εμφανίστηκε την ώρα που ο Άρης Πρωτοσάλτη και η Μαρία Αναστασοπούλου ολοκλήρωναν τη σύνδεση με την Ηρώ Τρανού. Το τετράποδο ανέβηκε στο τραπέζι μπροστά από τη δημοσιογράφο, η οποία ξαφνιάστηκε. Ναι.
2: Όπως τέτοιο, το ξέρεις, το Tonight έχουμε φωλιά από πουλιά. Και ακούγονται μέσα στη συνέντευξη, ακούγονται τα πουλιά.
1: Αλήθεια τώρα. Ναι. Αυτά είναι. Και τελευταίο νέο του εξωτερικού. Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, επαφή με Νετανιάχου και Χεσμπολάχ για παύση των εχθροπραξιών. Βλέπω τώρα εδώ πέρα στην επικαιρότητα ότι νέα προσπάθεια εκεχηρίας στο Λίβανο. Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφωνούν να σταματήσουν τα πυρά, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.
4: Σφαίρα σ' αγαπάω ρε. Πρωινό σε λατρεύω ρε. Ναι ρε. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: είναι εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
2: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Μερί, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
6: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
5: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
6: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
5: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
6: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
7: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
8: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
10: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
11: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
12: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερο σου.
13: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική, Μία λεπτή γραμμή.
14: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη υγιεινής.
13: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
14: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
13: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
14: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
13: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
14: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
15: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου, τώρα στο Σφαίρα 989.
16: €600 μετρητά στους φακέλους.
17: 500 ευρώ, ό,τι σας λέω εγώ. Αφήστε τον τρελό.
16: Εγώ θα τα πληρώσω.
17: Όχι, όχι, όχι. Τι απειρώσεις.
18: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
19: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
20: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
21: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
22: Σφαίρα 102.2.
23: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
24: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
25: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
26: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
25: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
27: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
28: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
29: Και του έφραγε και τούτα, μπαμπά.
30: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
0: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
1: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
1: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard / Day.
2: Happy Mastercard Day.
4: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
5: Όχι.
4: Όχι.
5: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
6: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Και μετά, κρυωματάκι.
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 7 και 40 ακριβώς. Και 42. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε σιγά σιγά και διαγωνισμούς. Πάμε να μοιράσουμε δώρα και θα μοιράσουμε και μετρητά, εννοείται. Λοιπόν, Μάρκετ Κρεάτων και Τροφίμων Ανδριόπουλος. Και για σήμερα θα δώσουμε ένα καλάθι γεμάτο κρέατα από Μάρκετ Κρεάτων και Τροφίμων Ανδριόπουλος. Και θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά καταστήματα, 7 στο σύνολο, και στο Περιστέρι και στο Γέρακα και στην Ηλιούπολη και στη Νέα Ιωνία και στον Άγιο Στέφανο, με άριστη εξυπηρέτηση, με φιλικό προσωπικό, με κάρτα επιβράβευση για να κερδίζετε πόντους και να έχετε προνόμια αγορών και με διανομή κατοίκων εντελώς δωρεάν για αγορές άνω των 30 ευρώ με ένα μόνο τηλεφώνημα. Τώρα για το καλάθι που δίνουμε, που έχει μέσα και καλαμάκια, έχει και κοιμά, έχει και τι δεν έχει, στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Ανδριόπουλος, και το ονοματεπώνυμό σας. Λοιπόν, πάμε για φακέλους. Πάμε για φακέλους. Το πρώτο τηλέφωνο θα παίξει. 600 ευρώ μετρητά διεκδικείτε.
1: Άχι, πάλι τα ίδια.
0: Αν κάνετε την σωστή μαντεψιά. Πόσα θες να δώσεις, Νίκο? Πόσα θες να δώσεις, αγόρι?
1: Τι εννοείς πόσα θες να δώσεις? 500.
0: 100 ευρώ θα δώσω εγώ.
1: Πω, χαϊλίκια, ρε κακομύρι.
2: Ούτο, πούτο, το φακελάκι.
3: Τα φάκελα.
0: Λοιπόν, σηκώνω τη τηλεφωνική γραμμή.
1: Κάνουμε live στο Instagram του Σφαίρα.
0: Για τη διαφάνεια του διαγωνισμού. Οπότε μπείτε μέσα να το δείτε. Instagram του Σφαίρα. Σφαίρα Radio 102. Live στο Instagram. Μπείτε τώρα να το γονατίσετε το Instagram. Γιατί με κατηγορεί εδώ πέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Μιλήστε, κυρία μου, κυρία μου, ποιος είναι? Επόμενη τηλεφωνική γραμμή, καλημέρα σας. Καλημέρα. Είναι πέμπτη καλημέρα που λέω. Καλημέρα. Νίκο, έχει θέμα η γραμμή.
1: Αρχίσαμε. Καλημέρα.
0: Μπα.
1: Φιλιά, γεια σας.
0: Μάλιστα. Τρίτη τηλεφωνική γραμμή, τρίτη προσπάθεια, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, 2-11-7-7-9-31. Για πάμε να δούμε. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Δόξα το Θεό, Παναγία μου. Καλημέρα, το όνομά σας?
4: Μαντόνα.
0: Μαντόνα, γεια σου Μαντόνα μου, τι κάνεις?
1: Γεια σου, τραγουδί.
0: Δεν έχεις καμία σχέση με τη γνωστή?
4: Όχι, είμαι Μαντόνα, θα στείλω κάθε πρωί το μηνύματα στην Άνση.
0: Μαντόνα μου γλυκιά, την αγάπη μας και τα φιλιά μας.
4: Είμαι φίλη της Λίδας.
0: Τα ξέρω, τα θυμάμαι που το λέει η Νάνση συνέχεια, έχουμε ξαναμιλήσει.
4: Πολύ χαίρομαι, πρώτη φορά στο ζωή μου.
0: Περίμενε, πρώτη φορά βγαίνεις στον αέρα και παίζεις?
4: Πρώτη φορά, δεν έχω παίζει ποτέ, σας στείλω μηνύματα τόσα χρόνια.
0: Έλα ρε Μαντόνα. Λοιπόν,
4: είμαι μοντίστρα στο Μαρούσι.
0: Αυτά είναι. Πω από την πιο ωραία δουλειά κάνει. Πήγα δύο παντελόνια μου την Παρασκευή.
1: Τι να τα κάνει?
4: Έλα, εδώ κοντά είμαι.
0: Για κόντιμα. Έφτιαξα βερμούδα με το υπόλοιπο που μπαίνει.
1: Μπήκε, τι έγινε?
0: Λοιπόν, Μαντόνα μου, έχω 9 φακέλους στα χέρια μου. Διαλέγεις 3. Βγάζεις άθροισμα 7 και 600 ευρώ είναι
1: Μαντώνα,
0: δικά σου.
1: Μαντόνα, να σε ρωτήσω κάτι. Τα μαγιό φαρδένουνε?
0: Μεγάλο ευκάλι σου.
4: Βρίσκουμε τρόπο, βέβαια.
1: Βρίσκεται τρόπο.
0: Υπάρχει τρόπος. Να πας στη Μαντόνα να τα φτιάξεις.
1: Ναι, Μαντόνα μου, θα βρω εγώ τον τρόπο.
0: Λοιπόν, Μαντόνα, για πες μου, τους φακέλους τους ξέρεις ή να σου πω?
4: Πες μου.
0: Λοιπόν, είναι ο φάκελος με τις βούλες, είναι το UFO, είναι ο κεραυνός, είναι το λουλούδι, είναι η αγελάδα, είναι ο ροζ φάκελος, είναι ο στόχος, είναι το σουβλάκι και το μουστάκι. Διαλέγεις 3, βγάζεις άθροισμα 7, 600 ευρώ είναι δικά σου.
4: Okay. Παίρνω το λουλούδι.
0: Το λουλούδι στη Μαντόνα από μας.
4: Παίρνω και το, τι μου είπες, και αγελάδο.
0: Η αγελάδα, πάρα πολύ ωραία, περίμενα να την βρω την αγελάδα. Και
4: σουβλάκι δεν μ' αρέσει, αλλά βάλει το σουβλάκι.
0: Και το σουβλάκι.
4: Ναι.
0: Και το σουβλάκι. Λοιπόν, ξεχώρισα τους 3 φακέλους. Είμαστε live, ξαναλέω, στο Instagram του Σφαίρα για την διαφάνεια του διαγωνισμού. Ανοίγω την αγελάδα και ο φάκελος με την αγελάδα κρύβει μέσα το νούμερο 4. Πας για 3 και για 0, για 2 και για 1. Μαντόνα.
4: Ναι.
0: Ο φάκελος με το λουλούδι κρύβει μέσα τον αριθμό 3. Λοιπόν, Μαντόνα, άκου τώρα. Αν ο φάκελος με το σουβλάκι κρύβει μέσα το νούμερο 0, 600 ευρώ ζεστά και μετρητά θα μπουν στον τραπεζικό σου λογαριασμό. Είσαι έτοιμη?
4: Έτοιμη, πάντα έτοιμη.
0: Και ο φάκελος με το σουβλάκι κρύβει μέσα το νούμερο 6.
4: Δεν πειράζει.
0: Ποια, αν αλλάζαμε το σουβλάκι, ποιον θα διάλεγες?
4: Κεραυνό, τι να δείτε.
0: Τον κεραυνό, ε. Όχι, ο κεραυνός έχει μέσα το νούμερο 5. Το 0 Μαντόνα ήταν στις βούλες.
4: Δεν πειράζει, είμαι τυχερή,
0: σας αγαπώ. Μαντώνα μου γλυκιά, φιλάκια πολλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
4: Έγινε, Παναγία.
0: Φιλάκια, γεια.
4: Ευχαριστώ, γεια σου.

0: Οπότε δεν βγάζω άκρη.
1: Και δεν βγάζουμε άκρη, Νίκο.
2: Οπότε
1: μου.
2: Τι, εγώ τη λέω όχι.
1: Έστειγες.
2: Ναι, καλά. Ούτε που με νοιάζει.
1: Σωστά, λοιπόν, και καλά κάνεις.
2: Το 2012 κάπου στην Οριστιάδα λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια, χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικό οξύ και χωρίς συντηρητικά. Και γίνεται χαμός. Η ελληνική Green κόλλα γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά η Green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Την Green κόλλα, την Green κόλλα χωρίς καφείνη, Green πορτοκαλάδα, Green λεμονάδα, Green βυσσινάδα, Green γκαζόζα, Green μοχίτο, Green pink grapefruit, Green Roddy Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Σε κόλλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Θα τις ακούσετε κιόλας. Λοιπόν, Σάκης Αρναούτογλου είναι εδώ
2: δεν
1: και...
2: Δεν είναι εδώ, ποιος σου είπε ότι είναι εδώ.
1: Δεν μας έχει στείλει τίποτα. Όντως τώρα... Θα πω εγώ τον καιρό.
2: Ναι.
1: Τι έγινε σήμερα, τι έχουν πάθει όλοι. Δεν θέλει να δουλέψει άνθρωπο σήμερα.
2: Όλα θα τα κάνουμε εμείς σήμερα.
1: Μα η αλήθεια τώρα. Τι είναι αυτό το πράγμα σε αυτή την εκπομπή, ρε παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά τα πιο λίγα παίρνω και πρέπει να δουλεύω πιο πολύ από όλους. Είναι καταπληκτικό. Πάμε, ρε.
3: Τι λέει, έχει κίνηση.
2: Α, λάθος είμαι.
1: Ωραία. Τέλεια. Έχω και ένα βλάκα εδώ. Κατάλαβε, δηλαδή με ένα βλάκα προσπαθώ να βγάλω 4 ώρες εκπομπή μόνος μου.
2: Α, πώς να γίνει.
1: Τι να κάνω, πώς, σπαθιά να καταπιώ κυρίες μου και κύριοι.
2: Γίνεται, δεν γίνεται.
1: Τι να κάνω.
4: Τι καιρό θα κάνει σήμερα.
3: Με τον Σάκη Αρναούτου.
1: Πάλι λάθος σήμα έβαλε, δεν βαριέσαι όμως, δεν πειράζει, θα κάνω το Σάκη, τι να κάνω.
2: Για να σε δω τι κάνεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, φίλες και φίλοι, κάπως έτσι δεν πάει.
2: Το αεράκι,
1: ναι, ναι, που πασπαλίζει το, τα αυτά σας.
2: Τα μπούτια σας, να μην το αεράκι.
1: Λοιπόν, με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και γενικά αίθριο καιρό θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς ο υδράργυρος θα φτάσει κατά τόπους στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες δεν θα λείψουν οι τοπικές νεφώσεις, οι όμβροι και οι μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά επιρροτικά, με τα φαινόμενα να επηρεάζουν κατά διαστήματα περιοχές της Δυτικής και της Βόρειας Ελλάδας. Η καλοκαιρινή εικόνα θα διατηρηθεί και ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, εχθές δηλαδή, με μικρή περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας και για σήμερα Τρίτη. Τώρα, για σήμερα Τρίτη, πιο συγκεκριμένα και για την Αττική. Γενικά αίθριος ο καιρός, στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα κεντρικά και βόρεια θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, ξαναλέω, κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία για το κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 25 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου, χωρίς αξιόλογη μεταβολή δηλαδή.
5: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σούρχομαι.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω. Ναι, ενθουσιασμός με τα παπούτσια και το packaging γενικότερα, την εξυπηρέτηση με αυτό το ελληνικό site που το όνομά του είναι αξέχαστο, lateagain.gr. Όλο το e-shop είναι μια εμπειρία για τον χρήστη, καθώς έχουν προσέξει και την παραμικρή λεπτομέρεια, από το πόσο εύκολη είναι η περιήγηση στο site μέχρι την εξυπηρέτηση από την εταιρεία. Τα χειροποίητα παπούτσια και τα απίστευτα κοσμήματα θα σε εντυπωσιάσουν στο lateagain.gr.
1: Και λοιπόν, πάμε για παιδικό τραγουδάκι.
0: Φύγαμε για παιδικό τραγουδάκι να δούμε ποια παιδική φωνούλα έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας. Τι ευγενικό πλάσμα είσαι εσύ που μιλάς και στον πληθυντικό. Τι κάνεις?
2: Καλά.
0: Πώς σε λένε?
2: Χρυσή.
0: Χρυσή.
2: Και έχω και έναν αδερφέρα.
3: 989.
4: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
5: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
4: Στάλεγα ή δεν στάλεγα?
5: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
4: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξτο και θα δεις.
6: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής.
7: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
6: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
7: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
6: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
10: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400. Έτοιμο για όλα.
11: Ηλεκτρονέ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ barbecue. Ηλεκτρονέ. Σχέση εμπιστοσύνης.
12: Στοιχείο. Κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
13: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Ακούω σφαίρα.
5: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
6: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
5: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
5: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστερικά.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
7: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά. Δυνατά. Στοιχείο.
8: Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: ήρθε. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
4: Καθρέφτης. Η ζήλια δείχνει. Όχι τους άλλους. Εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους. Αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
5: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
9: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
10: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
12: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
11: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές?
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
12: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
11: Φυσικά. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Ιούνιος, Ιούλιος,
14: Αύγουστος.
13: Μελωδία στα αυτιά.
15: Πρωινό σφαίρα 102,2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και

0: Κάτσε, γιατί έχει χαμηλώσει και τον ήχο, Νίκο, και δεν ξέρω αν είμαστε στον αέρα τώρα, κατάλαβε. Τον ήχο μέσα στο στούντιο. Τα λέμε λίγο εδώ με το γκαλούδι, καταλάβατε.
1: Έχουμε τόσα να πούμε.
0: Λοιπόν, ψάχνει το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκε ότι το έχει ήδη πιει. Κλασικό, ξέρει ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνει ζέστη. Διψά, αλλά βαριέσαι. Να σκότζα πα μέχρι την κουζίνα, μέχρι το ψυγείο. Οπότε όταν έχει δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, αγνό προϊόν τη φύση, χωρί καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρί να το καταλάβει. Και μετά απορεί ποιο το ήπιε. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι. Λοιπόν, τώρα είναι η κίνηση που κανονικά ο Βαλάντης Πουπουλόπουλος βγαίνει στον ουρανό, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια πλευρά του πλανήτη και αν βρίσκεται. Δεδομένου όμως ότι ο Βαλάντης θα τον έχουμε.
1: Άντε ρε Παναγί, πες το το ρημάδι.
0: Κάτσε ρε Νίκο, περίμενε, γιατί βιάζεσαι. Δεν θέλω να μου αγχώνεσαι. Νίκο, ήδη έχεις μία απώλεια στο σώμα σου επάνω. Λοιπόν, μην πας και για δεύτερη.
1: Έχεις δίκιο.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Συγγνώμη.
0: Ευχαριστώ. Οπότε βολευτείτε με μένα, αυτό ήθελα να πω τώρα. Εγώ θα σας πω.
2: Τι λέει, έχει κίνηση.
1: Traffic!
0: Λοιπόν, όλα δείχνουν να μπαίνουν στην κανονική τους ροή, δηλαδή στη ροή της κίνησης. Γυρίσανε και οι εκδρομές του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Κίνηση θα βρείτε αυτή την ώρα.
1: Δεν βρήκα κίνηση εγώ πάντως χθες.
0: Δεν είναι, στην επιστροφή λες.
1: Ναι, είχε γενικότερα πυκνό τέτοιο, αλλά δεν ήταν.
0: Πυκνή ροή.
1: Πυκνή ροή.
0: Αλλά ναι, όχι τίποτα το ιδιαίτερο.
1: Ναι, δεν είχε ότι σταματήσαμε κάπου.
0: Ωστόσο, όμως, σήμερα το πρωί κίνηση θα βρείτε στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Λυκόβρισης μέχρι και το Εγάλεο. Κίνηση θα βρείτε και στη Λεωφόρο Αθηνών, εκεί στο ύψος του Χαϊδαρίου. Κίνηση θα βρείτε στο λιμάνι του Πειραιά και στους τριγύρω δρόμους. Στη Λεωφόρο Αλίμου λίγο καλύτερα τα πράγματα, η αλήθεια είναι. Στη Λεωφόρο Κηφισίας τόπους και στην Αττική Οδό. Υπάρχει έτσι μία συμφόρηση, ειδικά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Αυτά λίγο πολύ.
1: Λίγο.
0: Με την κίνηση βεβαίως στους δρόμους της Αθήνας. Ωραία, θα πω και μία Λεωφόρο Πεντέλης και εκεί έχει έτσι λίγο μία κινησούλα. Επάνω Ερυθρέα, επίσης βλέπω κάποια σημεία τα οποία είναι κόκκινα. Στο κέντρο της Ηλιούπολης επίσης, αλλά όλα αυτά που σας λέω τώρα τόπους. Για να δω εδώ πέρα τι είναι, ρε παιδιά.
1: Ήταν,
0: περίμενε λίγο, ρε Νίκο. Ένα λεπτό. Τι λέει εδώ, Βάρη Σκοροπίου.
1: Επίσης.
0: Γίνεται και εκεί πέρα, έτσι υπάρχει μία συμφόρηση. Αυτά με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.

ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα.

0: Εργασία της με τη FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 για Ελλάδα και Κύπρο. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία τους μετά το Μουντιάλ του Κατάρ, που η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σημαντική συνεργασία, η Στίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία γεμάτη δράση, εκπλήξεις και έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026-21+. Παίξε υπεύθυνα. Πάμε τώρα στα ζώδια. Η Νάνση Αντωνίου μου παρέδωσε τη σκυτάλη για σήμερα τουλάχιστον. Με
1: θες
0: τραγούδια.
1: Θες να κάνω και live.
0: Λες.
1: Εσύ, ό,τι μου πεις, μου
0: όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω. Πετάει μια τρίχα από τα φρύδια σου. Εδώ πρέπει να τη βγάλεις οπωσδήποτε.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα με τα φρύδια, τι ασχολείστε, ρε φίλε. Να θα το κάνω έτσι και θα κατέβει κάτω.
0: Κατέβηκε, εντάξει. Τώρα κατέβηκε. Ναι, αλλά εμένα το μάτι μου πήγαινε εκεί. Κατευθείαν.
1: Καθόμαστε να χτενίζουμε τα φρύδια.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Τα κουρεύεις τα φρύδια σου.
0: Λοιπόν, ναι, όταν πηγαίνω για κούρεμα, μου τα κάνει εδώ λίγο με την τσατσάρα και τα κόβει.
1: Τι τρίχες στα αυτιά.
0: Όχι. Δεν έχω τρίχες στα αυτιά.
1: Δεν έχεις τρίχες στα αυτιά.
0: Όχι.
1: Στο στήθος έχεις τρίχες.
0: Στο στήθος έχω.
1: Στον ποπό.
0: Και στη μύτη και στον ποπό. Παντού έχω γενικότερα. Στα αυτιά δεν έχω.
1: Στα αυτιά γιατί δεν έχεις.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Λες να έχω κάποιο θέμα υγείας, να το ψάξω.
1: Ναι. Κερί βγάζεις στα αυτιά.
0: Καμάτα μωρέ Νίκο.
2: Τα ζώδια της ημέρας.
0: Λοιπόν, είπα στον Νίκο σήμερα να πάμε με τραγούδια που θυμίζουν καλοκαίρι. Θέλω και πιο πρόσφατα όμως, Νίκο. Θέλω να πούμε το πάρτι.
1: Ποιο πάρτι.
0: Ποιο πάρτι. Το.
1: Κάνει βάτι.
0: Όχι. Τι λες, μωρέ Νίκο. Το καινούργιο αυτό το όπα. Το. Όχι, το γλέντι.
1: Καταλάβατε τώρα πάρτι. Τι τραβάνει η DJ.
0: Του Αργυρού. Τις καμπάνες θέλω. Θέλω το.
1: Νησιώτικα θέλεις.
0: Ναι, ναι, ναι, τέτοια. Έτσι θέλω να το πάω. Έτσι, αυτά με μένα μου θυμίζουν καλοκαίρι. Αυτά τα τραγούδια.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ξεκινάω με τον κρυό. Κάνε ένα τεστ στον εαυτό σου και στους άλλους για να δεις πού φτάνουν τα όρια στη συναισθηματική σας ζωή και προσπαθήστε να δώσετε λύσεις όπου μπορείτε. Αντιδράστε απέναντι σε τυποποιημένες καταστάσεις που δεν σας αφήνουν να σκεφτείτε ψύχρεμα. Νίκο Πάρτο, δεν μου θυμίζει καλοκαίρι, αυτό μου δημιουργεί κατάθλιψη. Δεν μ' αρέσει.
1: Μόνη στη γη.
0: Βάλε μου καινούργια, βάλε μου καινούργια.
1: Με το πάγκο στο καμπαναριό.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό μάλιστα.
3: Πες μου το ναι.
0: Να πω μια καλημέρα στην... στη φίλη μου, τη... Άρε.
1: Στη φίλη μου...
0: Αναστασία Καρατζά, φιλιά πολλά. Αναστασία μου, γλυκιά. Εκεί στην Eurobank, στον Ασπρόπυργο. Αυτό μάλιστα, θυμίζει καλοκαίρι, θυμίζει πάρο. Πάω στον Ταύρο. Κάποιο παλιό πρόβλημα μπορεί να κάνει την εμφάνισή του και χρειάζεται να τα φροντίσετε όλα για να εξαλειφθούν. Ακροβατείτε σε τεντωμένο σχοινί και με μια λάθος κίνηση το αποτέλεσμα θα είναι απογοητευτικό. Μην εκτίθεστε σε χώρους που μπορεί να σας δημιουργήσουν εκνευρισμό.

Λοιπόν, και πάω στους διδύμους. Μην επιτρέπετε σε οικογενειακά πρόσωπα να σας επιβάλλουν τις απόψεις τους. Βάλτε προτεραιότητες στη ζωή σας και μην επομίζεστε εσείς όλα τα βάρη. Αφήστε κατά μέρους τις σκέψεις που σας πληγώνουν και δείτε τα πράγματα με αισιοδοξία. Και περνάω στον καρκίνο, να είστε ευέλικτοι σε κάποιες καθυστερήσεις που μπορεί να προκύψουν. Εάν ένας τομέας της δουλειάς σας δεν σας ικανοποιεί, αφήστε να τον αναλάβει άλλος. Οργανώστε το χρόνο σας με τέτοιο τρόπο ώστε να ασχοληθείτε με πράγματα που σας ενθουσιάζουν. Λιονταράκια μου γλυκά! Εάν θέλετε ο σύντροφός σας να σεβαστεί τις ανάγκες σας, αφουγκραστείτε και εσείς τις δικές του. Επειδή περνάτε κάποια σκαμπανεβάσματα, μην υποτιμάτε την δύναμη της σχέσης σας. Όταν μιλάτε για άτομα που μπορεί να παίξουν σημαντικό

0: ρόλο για εσάς να είστε προσεκτικοί. Καλημέρα στον Dr. Garden που μου στείλε μήνυμα στο Instagram.
1: Πιάσε με για να χορέψω, θέλω απόψε να σε κλέψω.
0: Καλημέρα και... καλημέρα στο φίλο μου. Σταμάτα. Γεια σου ρε τελικά.

0: Γεια σου Πάνο. Καλημέρα, λέει, καλό καλοκαίρι. Ποιο είναι το τηλέφωνο για να συμμετέχω στα παιχνίδια? Πες, Νίκο.
1: 6-9 2-11-7-0-0-7-9-31 2-11-7-0-0-7-9-31
0: Να χορεύεις και εμένα να κορτάρεις. Γεια σου Σπύρο. Πάμε, δώσε, δυνάμωσε. Πού είχα μείνει τώρα, στον Παρθένο, ε?
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Λοιπόν, Παρθένος, μην καθυστερείτε να λύσετε μία παρεξήγηση με κάποιον συνεργάτη σας. Η μέρα φέρνει συζητήσεις, συναντήσεις και έπαφες τόσο στον επαγγελματικό σας τομέα με τους συνεργάτες σας, όσο και στο συναισθηματικό σας με τον σύντροφό σας.

Λοιπόν, για πάμε στο δικό μου το ζώδιο. Κάτι παραπάνω θα πω. Ζυγός, μην εμπλέκεστε σε συζητήσεις για καταστάσεις του παρελθόντος που δεν σας βοηθούν να ξεχάσετε. Οι ευνοϊκές όψεις που θα σχηματιστούν για το ζώδιό σας θα κάνουν τα σχέδιά σας αλλά και τα όνειρά σας να αρχίσουν να παίρνουν σάρκα και οστά. Αμήν και πότε, Παναγία.

0: Νίκο, χαμήλωσε λίγο σε παρακαλώ.
1: Μην μου αρχίζεις αυτά.
0: Χαμήλωσε λίγο σε παρακαλώ. Μωρούλη.
2: Καλημέρα, καλό μήνα σε όλους.
0: Καλημέρα, καλό μήνα. Τι, σου στείλανε μήνυμα, δεν τα λέω καλά?
2: Δεν μου στείλαν κανένα μήνυμα και άρχισα να αγχώνομαι ότι θα χάσω τη δουλειά μου.
0: Τι κάνετε?
2: Είμαστε καλά. Εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να ανησυχούμε.
0: Σωστά, είπα και εγώ το πρωί. Ένα θεματάκι υγείας είναι που έτσι κρατάει τον Γρηγόρη μας λίγο μακριά. Και η Νάνση εκεί, νταμαρογκολόνα στο πλευρό του, λέω.
2: Νταμαρογκολόνα στο πλευρό του. Με το πιεσόμετρο.
0: Τι κάνεις, Νάνσουλα μου?
2: Θέλω να μου πεις τι λέει το ζωδιό μου, σε παρακαλώ.
0: Βεβαίως.
3: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
4: Time out για θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
8: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
9: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Ιταλιάνο.
8: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
10: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
11: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
10: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
11: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
10: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
11: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
10: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
11: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
10: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
11: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
9: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
12: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
13: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
12: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
13: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
12: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι?
13: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
14: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
15: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
14: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
16: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη,
1: Πέμπτη και Παρασκευή.
16: Ρε συ Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
17: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
16: Φαίνεται.
17: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
16: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
17: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
16: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
17: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
16: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2585-8712.
18: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
19: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
18: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
19: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
18: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
19: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
18: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
19: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
20: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερο σου.
21: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
22: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
23: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
24: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
26: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
27: Σφαίρα 102.2.
0: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
1: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
2: Ναι, πάμε.
3: Πού θα πάμε?
4: Κρήτη.
2: Μήλο.
1: Κρήτη λέω κι εγώ.
2: Μήλο.
4: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
1: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
2: Ναι.
4: Πάει το ταμείο.
1: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
2: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
3: Κι εγώ.
5: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
27: Στην GreecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GreecoStrom. Wake up new.
28: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
29: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
30: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
31: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
30: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
32: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει αιμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
33: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
34: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
35: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
36: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
37: Τι να μας κάνει ο Ιούνις?
38: Τι να μας κάνει?
37: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
38: Πόσα να μας δώσει κι αυτός?
39: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
40: Το Σφαίρα Password είναι 9998.
41: Έχει έρθει ένα δίλημα το οποίο είναι άσταυράστα να δω.
42: Δίλημματα ζωής με τη φωνή της.
43: Είναι χαλασμένα αυτά που τρώω, θα πάω στο νοσοκομείο.
44: Α, μπράβο.
41: Αποκλείεται.
44: Γι' αυτό κλαίω.
41: 2-3 μήνες.
43: Αλήθεια.
41: Ναι.
43: Εγώ αυτό θυμάμαι. Η γιαγιά μου είχε κάτι.
41: Ναι.
43: 9 μήνες.
44: Έχεις πάει πρώτα απ' όλα στρατό, σου έχουν κάνει τη σφραγίδα στο χέρι.
41: Ακριβώς.
45: Στη γιαγιά σου έβαζε και πετσέτα από πάνω τα κουλουράκια.
43: Τι εδώ, κουτί, μέσα κουτί.
41: Ο βρωμόγερος κάνει παπάρα το κουλουράκι στον ελληνικό καφέ.
0: Δεν υπάρχει κάτι πιο ωραίο από αυτό που
41: λέω. Βρωμόπαπο!
0: Δεν υπάρχει κάτι πιο ωραίο.
44: Αηδία.
43: Αηδία είναι αυτό.
0: Ό,τι πιο ωραίο.
41: Τι λε, ρε.
43: Μ' αρέσει που λε και το Κυριάκι.
41: Εγώ βούταγα και το Τσουρέκι.
43: Δηλαδή, μ' αρέσει που είσαι και από χωριό. Τι χωριό είσαι εσύ από το Μαϊάμι, είσαι.
41: Ναι, πες θα το πω.
43: Πες.
44: Κυριάκι Μαϊάμι.
41: Λοιπόν, ξεκινάω, παιδιά, γιατί σήμερα το μήνυμα έρχεται από τον Παύλο. Πολύ by the way, η φασούλα του Παύλου. Ο Παύλος είναι.
43: Ο Γιώργος, ο φίλος μου, είναι εδώ.
41: Εδώ είναι.
43: Εδώ είμαι. Γιώργο, δεν σε ακούω τους ώρα και πες.
41: Λοιπόν, ο Παύλος είναι παντρεμένος εδώ και 2 χρόνια. Μάλιστα. Και μάλιστα συζητούσαν με την σύζυγό του τώρα να βάλουν μπροστάκια για ένα παιδί μέχρι που έμαθε.
43: Τι έμαθε.
41: Η σύζυγός του.
43: Τι να βάλουν μπροστά, θα βγει παιδί.
41: Ο Παύλος.
43: Δεν καταλαβαίνετε, να βάλουν μπροστά και ένα παιδί.
41: Μέχρι που έμαθε.
43: Μέχρι που ο σύζυγός του έμαθε.
41: Έμαθε.
43: Τι?
41: Θα σας πω τώρα τι έμαθε. Ο Παύλος δουλεύει σε μια πολυεθνική. Σε αυτή την πολυεθνική, λοιπόν, παίρνει έναν πάρα πολύ καλό παχουλό μισθό, θα έλεγα.
0: Μην πεις τίποτα άλλο, ο Παύλος είναι γκέι.
43: Αλήθεια.
41: Δεν είναι αυτό, παιδιά, όχι.
0: Έχει ιερωμένη στο
41: είσαστε
0: γραφείο.
41: Κοντά όμως. Είσαστε κοντά. Είχε προκηρυχθεί, θα έλεγα, μια θέση για να γίνει manager στο τμήμα του. Mm-hmm. Έτσι μας γράφει εδώ ο ίδιος.
43: Και έγινε πατέρατζερ.
41: Αυτός, αυτή την απόφαση για το ποιος θα πάρει τελικά τη θέση από το τμήμα, θα την έπαιρνε ο γενικός διευθυντής της εταιρείας, ο οποίος είναι ομοφιλόφιλος.
43: Μάλιστα.
41: Ο Παύλος, για να πάρει αυτή τη θέση.
44: Πολυεθνικές δεν γίνονται, αυτά ξέχασέ του.
41: Ο Παύλος, για να πάρει αυτή τη θέση.
0: Μην μου πεις τίποτα παραπάνω, ξέρω το story. Δεν έβαλε μπροστά με τη γυναίκα του για να κάνουν παιδί, έβαλε πίσω για να πάρει τη θέση.
44: Πολύ αστείο.
0: Κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει.
41: Παιδιά, έκανε έρωτα με τον γενικό.
0: Να το.
41: Για να πάρει
0: το
41: τη
0: ξέρα.
41: Θέση. Τη θέση την πήρε. Έγινε μόνο μία φορά από ό,τι ο ίδιος λέει στο email.
44: Άρα,
41: που έστειλε.
43: Η γυναίκα έστειλε το mail.
41: Η γυναίκα έστειλε το mail. Και τώρα του έχει ζητήσει να χωρίσουν. Δεν θα κάνει
43: τέτοια. Τώρα,
41: α, αυτό πήγα να πω τώρα. Πώς το έμαθε. Γιατί το γράφει. Είναι μια μισή σελίδα το mail εδώ πέρα για το δράμα που ζει η γυναίκα από ό,τι φαίνεται. Ένα συνάδελφος που έχασε τη θέση το σφύριξε στη γυναίκα του.
43: Γιατί μέσα στη... το σφίριξε κιόλας.
41: Όχι, όχι. Τη το είπε, τον Κάρφος. Γιατί μέσα στην εταιρεία.
43: Πάλι τον Κάρφος. Δεν ακούγεται τώρα. Τον Κάρφος δεν το σφίριξε.
0: Όχι, γίνεται εκεί μέσα. Τι πολυεθνική είναι αυτή.
41: Γιατί, παιδιά, είναι εδώ στην Ελλάδα, έτσι. Δεν μιλάμε.
44: Αυτό είναι πολύ περίεργο. Γιατί οι πολυεθνικές, αν δεν είσαι qualified, δεν σε παίρνουν. Είναι πολύ περίεργο το ρόλο αυτό που λες.
41: Τι να σου πω. Νάντσι, όπως φαίνεται, ήταν qualified.
44: Σε καμιά εταιρεία άλλη θα ήταν αυτός.
41: Ναι, παρακαλώ. Τα λέει όλα, το έχω διαβάσει και τη μια μισή.
43: Με τον άντρα τη συζήτηση και τον παραδέχτηκε αυτός.
41: Ναι, το παραδέχτηκε γιατί είπε ότι το έκανα για να πάρω τη θέση. Και σου ζητάω συγγνώμη και ήταν μόνο μία φορά.
44: Θέλει να χωρίσει αυτή. Πώς
41: θέλει να χωρίσει, να μην τον ξαναδεί στα μάτια τη.
44: Εμά ποιο μα το έστειλε.
41: Η γυναίκα.
44: Και τι δίλημα έχει.
0: Πώς το κατάλαβε.
41: Ότι εκείνος μου ζητάει συγγνώμη, ότι ήταν μόνο μία φορά, ότι δεν μου άρεσε, ότι δεν είμαι ομοφιλόφιλος. Δεν μου αρέσουν οι άντρες. Ναι, το παραδέχτηκε. Έτσι λέει, δεν θα σου πω ψέματα, γιατί δεν γουστάρω να σου πω ψέματα. Ναι, το έκανα για να πάρω τη θέση από τους άλλους.
44: Να ρωτήσω κάτι. Ήταν. Αδυτικό ή ενεργητικό.
41: Δε, αυτές τις λεπτομέρειες.
43: Έλα, Ναστία, τι είχα σε ερωτήσει κανείς.
44: Όχι, παίζει ρόλο για
43: μένα. Έλα τώρα, σε παρακαλώ, σταμάτα τώρα.
44: Παίζει ρόλο για
41: μένα. Καταρχάς, παιδιά, εδώ αφήνει υπονοούμενα. Ένα λεπτό. Αφήνει υπονοούμενα, δεν ξέρουμε αν προχώρησαν. Αφήνει υπονοούμενα ότι δεν προχώρησαν. Ότι ήταν απλά ένα μπαλαμούτι.
43: Αφού ο άνθρωπος δεν ήταν.
44: Τι λες, μωρέ Παναγή, τι ένα μπαλαμούτι ήταν.
41: Δεν ξέρω, τι να σου πω τώρα.
43: Να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Αφού ο ένας άνθρωπος είναι γκέι και ο άλλος δεν είναι γκέι. Και γράφει ότι το έκανε για ένα συγκεκριμένο λόγο. Άρα δεν μπορούσε να συνεχίσει τη σχέση παρακάτω. Εντάξει, να ήταν γκέι και το παιδί.
44: Όχι, δεν έχει να κάνει αυτό που λες.
43: Εγώ
44: ξέρω πολλούς που δεν ήταν γκέι και που πήγανε με γκέι και μετά αλλάξανε.
43: Α, αυτό είναι άλλο.
41: Αφού δοκίμασαν.
43: Εντάξει.
41: Είναι αυτό που λένε γρήγορα. Και αν δεν έχεις δοκιμάσει, δεν ξέρεις.
44: Ότι ήταν και παντρεμένη αυτή.
43: Μην το λες εμένα.
44: Αυτή η μη γκέι ήταν και παντρεμένη.
43: Καλά κάνει ο καθένας και κάνει θέλει για το σώμα του και τα
44: σεξουαλικά. Και χωρίσανε μετά.
43: Άμα είσαι ενήλικας, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις και να αποφασίσεις ό,τι θέλεις. Τώρα, στην προκειμένη περίπτωση.
41: Πέστε μου, λέει, παιδιά, τι να κάνω, βοηθήστε με. Μου ορκίζεται ότι δεν είναι ομοφιλόφιλος, ότι δεν του άρεσε αυτό που έκανε, ότι το έκανε μόνο για τη θέση.
43: Τι να της πω, εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα σε αυτό.
44: Ρε, παιδί μου, γενικά αυτή το κέρατο το συγχωρεί. Υπάρχουν κάποιες γυναίκες που το συγχωρούν.
43: Δηλαδή, συγγνώμη, να το πάρουμε λίγο διαφορετικά.
44: Άμα για συγχωρείτε, okay, το
43: συγγνώμη,
44: okay.
43: Λίγο, να σα συγγνώμη, γιατί τώρα τελευταία δεν μας αφήσει να μιλήσουμε. Λοιπόν, άκου λίγο εδώ.
0: Ναι, τι είναι αυτή τα λογοδιάρια.
43: Άκου τώρα λίγο εδώ. Εγώ σου λέω ότι δεν ήταν άντρας ο υπεύθυνος και ήταν γυναίκα. Και μάθαινε ότι πήγε με την κυρία, ας πούμε, αντί για τον κύριο, και ότι πήγε για να πάρει τη θέση με τη διευθύντρια και όχι με τον διευθυντή. Θα την πειράζει λιγότερο. Τι με κοιτάτε έτσι.
1: Στο κλείσιμο του email λέει, επειδή θα βιαστείτε, λέει, να το πείτε αυτό, ότι μπορεί, λέει, αν ήταν με γυναίκα θα μπορούσα και να το συγχωρήσω. Πιο εύκολο.
0: Άκου τώρα. Αυτό είναι κακό τώρα.
43: Είναι, τώρα ναι.
44: Εμένα προσωπικά το κέρατο είτε είναι με άντρα είτε με γυναίκα, κέρατο μου φαίνεται.
2: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο βέβαια τώρα.
1: Εσύ να το συγχωρούσες.
44: Τι λες, τι λες, θα αγχώνομαι για τις γυναίκες, θα αγχώνομαι και για τους άντρες.
1: Να σου πω
2: όχι,
1: κάτι.
2: Όχι, θέλω να σου πω ότι δεν είναι το ίδιο.
0: Θα έπρεπε, που φεύγει ο δικός σου τρίμερα με τρεις μαντραγαλάδες. Α, τέλος πάντων, δεν μιλάω, δεν μιλάω.
1: Μπράβο, κοιτάει ο Γροσομανίδης. Άσε τώρα.
0: Γιατί ο άλλος που ήταν στο διάδρομο και μου έκανε βόλτες στις βαλίτσες.
1: Γροσομανίδης έχω δει.
44: Και ο Διονύσης είναι λίγο, τον κοιτάει.
0: Διονύσης,
44: τι έκανε ο Διονύσης χθες.
0: Από κάτω προς τα πάνω τον κοιτάει.
44: Τον πήρε αγκαλιά. Και τι είπε. Τώρα μπορώ να τον αγκαλιάζω ολόκληρο και να φτάνουν τα χέρια μου πίσω, επειδή έχει χάσει κιλά. Πιο χαρούμενος ο Διονύσης.
43: Από την Άνση.
44: Πιο πολύ από μένα αποκλείεται.
1: Ναι, εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα, παιδιά, έχουμε ξεφύγει από το θέμα μας. Νάνση.
43: Ωραία, μισό λεπτό. Ναι. Βγάλουμε δύο τηλεφωνικά.
44: Εγώ το κέρατο δεν το συγχωρώ.
43: Μέλος, περίμενε ένα λεπτό, δεν το συγχωρώ.
44: Οπότε δεν συγχωρώ, είτε είναι άντρες είτε είναι γυναίκα.
43: 2-11-7-0-0-7.
44: Εγώ πήγα να κάνω παιδί με αυτόν που με έχει κερατώσει για να πάρει μια δουλειά. Αυτός είναι αδίστακτος.
43: 2-11-7-0-0-7-9-31, ποια είναι η άποψή σας? Εσείς θα συγχωρούσατε αν σας το έκανε αυτό, ή η γυναίκα σας ή ο άντρας σας?
0: Ή ο διευθυντής.
43: Ναι, ή ο διευθυντής. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
43: Γεια σας, κύριε. Ακούσατε το δίλημα, πάρτε μια θέση.
3: Βεβαίως.
43: Μόνο κλείστε λίγο το ραδιόφωνο για να μην μικροφωνίζει.
3: Ναι.
43: Κλείστε το λίγο. Ευχαριστώ.
3: Είμαι ο Νίκος από τα Γιάννενα.
1: Γεια σου, Νίκο.
3: Καταρχήν θέλω να ρωτήσω, μπορεί να καθίσει θέση ο...
43: Αυτό δεν είναι καλό αστείο. Πες παρακάτω.
1: Ναι, γελάσαμε, η αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει.
3: Πιστεύω ότι αυτό είναι θέμα δικό της, ότι μπορεί, άμα θέλει να τον συγχωρήσει και πιστεύει ότι...
43: Και εσύ τη γυναίκα σου θα τη συγχωρούσες? Αν μάθαινες, πρόσεξε, ότι πήγε με άλλη γυναίκα, πρόσεξε τι δίλημα σου κάνω, τη διευθύντρια της εταιρείας της, που η γυναίκα αυτή θα ήταν γκέι, και πήγε με τη γυναίκα σου. Θα τη συγχωρούσες αν μάθαινες ότι πήγανε δυο τους?
1: Όχι,
3: δεν θα τη συγχωρούσε, γιατί πιστεύω ότι θα μπορούσε να το κάνει και... Από τη στιγμή που το έκανε.
43: Να νόμιζα, ναι, θα μπορούσε να φωνάξει και εμένα.
1: Ναι,
43: νόμιζα,
1: είπες τώρα γιατί πίστευα. Ναι. Δεν το έκανε με άντρα, το έκανε με γυναίκα. Θα τη συγχωρούσε.
3: Όχι, δεν το είχε περίπτωση. Γιατί θα μπορούσε στην παραπάνω θέση να το κάνει με άντρα.
43: Οπότε σου λέει, αφού το κάνει για να ανεβεί η θέση, σημαίνει ότι είναι αδίστακτη. Αυτό που λέει η Νάνση. Άρα πιστεύει ναι. Ότι έχει μέσα τη στόχο, οπότε ό,τι και να συμβεί μπροστά τη θα το ανέβει.
3: Στόχο και πιστεύω ότι. Έχει και μια κρυφή επιθυμία για τους άντρες για να το κάνει.
43: Πιστεύεις δηλαδή ότι μπορεί να υπάρχει και να κρύβεται και ένα μέρος...
3: Σίγουρα, δεν μπορεί να
43: δει... Φιλοφιλικό. Πολύ ωραία. Νίκο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Κοίταξε, Γρηγόρη. Και εγώ δεν τα έκανα αυτά στον Νίκο και μου φάγει ράνια Κωστάκη το παρέα στην άμμο. Θα τα λέμε και αυτά.
43: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Πού να σας πω.
43: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
43: Γεια σας, κυρία μου. Γεια σας. Να ορίστε μια γυναίκα να μας πει.
4: Αν μαθαίνετε για τον άντρα.
43: Να είστε καλά. Αν μαθαίνετε για τον άντρα σας ότι συνέβη αυτό, τι θα κάνατε?
4: Έχω φύγει τρέχοντας.
43: Έχετε φύγει τρέχοντας, ε.
4: Ναι.
1: Τρέχοντας κιόλας.
43: Τώρα πια που έχει και καλή θέση.
1: Το ίδιο θα κάνατε κι αν ήταν γυναίκα σε αυτή τη θέση.
4: Εννοείται. Για μένα δεν έχει σημασία αν είναι άντρας ή γυναίκα. Το κέρατο, αυτό που λέει η Νάνση, το κέρατο είναι κέρατο.
1: Σε δυστυχώς θα σας συμβαίνουν.
4: Δεν είναι... Όχι. Νομίζω για μένα είναι πιο προσβλητικό το να με κερατώσει με άντρα.
43: Εσάς σας πειράζει περισσότερο, ε.
1: Σας πειράζει περισσότερο, ε.
43: Το ξέρετε ότι πάρα πολλοί άντρες εκεί πέρα έξω, ότι αν η γυναίκα τους απαντούσε με άλλη γυναίκα, δεν θα τους πείραζε? Το πιστεύετε αυτό?
4: Το πιστεύω, ναι.
43: Να το ξέρετε. Πιστεύω. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη γυναίκα. Κατηγορία που θα θέλανε πάρα. Δηλαδή θα θέλανε. Δεν θα τους πείραζαν αν μαθαίνουν ότι πήγε με άλλη γυναίκα.
1: Και εγώ δεν θα.
43: Και θα, θα τη συγχωρούσαν πολύ πιο άνετα. Την έχουν κάνει την κουβέντα. Θα τη συγχωρούσαν πολύ πιο άνετα από ότι αν πήγαινε με έναν άντρα.
2: Συγχωρεμένη.
4: Ναι, βέβαια δεν μπορώ να καταλάβω πάλι τη διαφορά. Αλλά
44: και εγώ δεν μπορώ να την καταλάβω.
1: Είναι πιο.
4: Ναι, σεβαστό. Αλλά αυτό να έχει με τις εταιρείες. Πείτε, αυτό με συμβαίνει.
44: Παιδιά, εγώ λέω ότι έχει τύχει, επειδή έχω δύο φίλες που δουλεύουν σε πολυεθνικές, όταν, ας πούμε, χρειάστηκε να ξανα... να... η μία έχασε δουλειές και χρειάστηκε να πάει να στείλει βιογραφικά. Τι λέω, μήπως να βάλουμε κάποιο γνωστό, το είπα. Ξέρω εγώ, μήπως υπάρχει κάτι και μου λέει στις προσλήψεις, επειδή γίνονται όλοι από το εξωτερικό και σε σχέση με τα κριτήρια κτλ. Κτλ. Που έχει ο καθένας, δεν είναι εύκολο. Τώρα, στις μεταξύ σχέσεις των εργαζομένων, αυτό είναι κάτι άλλο. Για τις προσλήψεις, λέω.
4: Ναι, επειδή δεν θα, εννοείται, δεν θα πω όνομα, αλλά έχει πάρα πολλά χρόνια που ο πρώην, εννοείται, σύντροφός μου, με έφερε σε μια τέτοια πολύ δύσκολη θέση, το να φέρει τον προϊστάμενο σπίτι. Να μου πει ότι. Τον προϊστάμενό του.
1: Okay.
4: Και τελευταία στιγμή να μου πει ότι ξέρεις κάτι, θέλω μια χάρη, γιατί πρέπει να πάρω προαγωγή.
1: Τι χάρη θέλει, Παναγία μου.
4: Ναι.
43: Να κάνετε όλοι μαζί σεξ.
4: Ναι.
1: Όλοι μαζί.
4: Τρόμαξα πάρα πολύ.
43: Ναι, τρόμαξα πάρα πολύ. Το πρότεινε μάλλον στη γυναίκα.
4: Γιατί όταν το αρνήθηκα. Γιατί όταν το αρνήθηκα έγινε βίαιος, ας πούμε. Και για καλή μου τύχη χτύπησε το κουδούνι και έφυγα. Αλλά θέλω να πω ότι δυστυχώς συμβαίνουν αυτά.
43: Δεν
4: κάνει εντύπωση που το ακούω.
43: Όχι, εντύπωση που σας κάνετε. Τι έγινε, λέω, τι σας έτυχε και εσάς τώρα. Οι σχέσεις σας να σας ζητήσει για προαγωγή. Άκου τώρα εδώ. Να σας ζητήσει να κάνουν ένα τρίο για να τον βοηθήσει αυτόν. Και για να χαρεί ο προϊστάμενος. Άκου τώρα εδώ.
4: Φυσικά. Φυσικά, ναι.
43: Μάλιστα, καλά κάνατε και εξαφανιστήκατε από αυτόν τον τύπο. Σημαίνει ότι δεν σας αγάπησε ποτέ.
1: Ελένη.
4: Εννοείται.
43: Πάντως, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, να είστε καλά.
4: Πάρα πολύ.
43: Πάντως, Παναγία, υπάρχει τρόπος να θέσεις να πάρεις τη δική σου εκπομπή εδώ, να ξέρεις.
44: Χαμός γίνεται, πραγματικά.
1: Ελένη μου, ο Νίκος θα έρθει από το σπίτι το βράδυ, ναι. Έλα, φιλάκια, αγάπη μου. Γεια.
43: Γελάσεις, έτσι. Βλέπεις τι γίνεται και έξω, Βλέπεις τι γίνεται.
0: Χαμός γίνεται.
43: Βλέπεις τι γίνεται, φίλε. Αυτό γίνεται. Άρα, συμπέρασμα, Γιώργο, τι πρώτη.
0: Στάσιμη, εγώ αυτό έχω να πω. Έχουμε μείνει στάσιμη.
43: Εμείς είμαστε.
0: Δεν προσπαθούμε για το καλύτερο.
1: Μουρόχαμε, λοιπόν.
43: Πού ήταν η πρώτη. Καλύτερα, φίλε.
1: Πραγματικά.
43: Να σου πω και γιατί καλύτερα. Να σου πω γιατί. Τι καταλαβαίνω, έτσι περνούν λίγο τα χρόνια, φίλε. Όλα αυτά τα πράγματα δεν καταλήγουν πουθενά. Δηλαδή, όταν είσαι νέος, εκεί 20, 25, 30 χρόνια, μπορεί να κάνεις καμιά-δυο χαζομάρες, να πεις ότι θα γράφει. Όταν μεγαλώνεις και μετά ανακαλύπτεις, ρε παιδί μου, ότι το ωραίο πράγμα είναι να βρεις έναν άνθρωπο, να είσαι όμορφα, ήρεμα, όλες αυτές οι ανομαλίες.
1: Για
43: μένα, μιλάω. Για μένα, λέω. Για μένα. Όλες αυτές οι ανομαλίες, οι τρέλες και όλα αυτά δεν βγάζουν πουθενά, γιατί ξέρεις κάτι, δεν έχουν τέλος. Κάνεις αυτό, μετά θες κάτι άλλο. Δεν σε ικανοποιεί. Μετά, και είναι αυτή η λαχνία και αυτό το ατέλειο το πράγμα που σε πιάνει. Η ψυχική ηρεμία και η ψυχική. Α, με τελειώσω, η ψυχική ηρεμία και ωριμότητα ακόμα και στο σεξ και στην φάση όλο αυτό μεγαλώνοντας, βλέπεις ότι είναι πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που κάποτε νόμιζες ότι ήταν. Γι' αυτό και στεναχωριέμαι με αυτούς τους τύπους, ότι δυστυχώς δεν έχει πάτο αυτό το πηγάδι που είναι γεμάτο ανώμαλες σκέψεις. Ενώ ανώμαλες μέσα σε λογική, τη φυσιολογική, έτσι. Γιατί θεωρώ ότι το να τρεις άνθρωποι να αποφασίσουν ενήλικες να κάνουν σεξ, καλά κάνουν. Και τέσσερις και πέντε και 75 αφού γουστάρουν.
1: Καλά, κλείστε, δεν το παράγανε.
43: Γιατί.
0: Πάντως αυτός που συζητάμε.
43: Έχω δει σε βίντεο.
1: 75?
43: Παραπάνω από 75. Ήταν το μεγαλύτερο αυτό που είχε γίνει, περίπου 500 άτομα. Τι μου λες τώρα. Που κινηματογραφήθηκε. Όχι, θέλω να πω. Μπορεί να γίνονται και τέτοια.
0: Γνωστή αλλά... εταιρεία.
43: Όχι, δεν είναι γνωστή. Γνωστή τσόντα ήταν.
44: Καλή
43: ναι, θέλω να πω ότι εκεί εγώ, ας πούμε, εκεί στεναχωριόμουν αυτό που έβλεπα. Ήταν λες και έβλεπα την κόλαση μέσα εκεί. Αλήθεια σου λέω, δεν μου άρεσε καθόλου. Ήταν ένα τέλειο πράγμα που δεν υπήρχε κανένα περιθώριο. Εντάξει, αυτές είναι δικές μου σκέψεις, δικαίωμα του καθενός να κάνει.
1: Ωραία, είστε εδώ, μήνυμα ο Κωνσταντίνος, λέει παιδιά, δεν κατάλαβα. Πειραϊκή εκκλησία, λέει, ακούμε. Μας βρίσκει Πουριτανούς.
43: Καλά κάνει ο αυτός και μας βρίσκει Πουριτανούς. Εγώ λέω την άποψή μου, ο άνθρωπος με βρίσκει Πουριτανό, εδώ. Γι' αυτό αφήνουμε και ανοιχτές τις γραμμές, να πει ο καθένας ό,τι θέλει. Είμαστε μια ελεύθερη ραδιοφωνική εκπομπή που ποτέ δεν έχουμε ούτε τσεκάρει κανέναν. Βγείτε και πείτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, τι προτείνετε στην κυρία Παναγή. Δεν ξέρεις. Νάνση.
1: Δεν ξέρω.
44: Εγώ με έναν άνθρωπο που μου έχει κερατώσει δεν θα προχωρούσα να κάνω οικογένεια.
43: Εγώ θα έλεγα ότι δεν μπορώ να πάρω θέση σε αυτό. Πραγματικά από τη στιγμή που δεν αποζορίζει και το σκέφτεσαι δεύτερη και τρίτη φορά, σημαίνει ότι θα σκέφτεσαι κάθε μέρα αυτό που έκανες. Οπότε.
1: Και αν όμως πάει... από την άλλη, εγώ σας λέω, γιατί αυτή είναι το εύκολο να πεις. Αν όμως από την άλλη τώρα είναι στο δίλημα και σκέφτεται ότι εγώ μαζί του περνάω τέλεια, είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι ο άντρας των ονείρων μου και έκανε ένα λάθος και χάνω μια πολύ ωραία ζωή μαζί του που θα ζούσα.
43: Εγώ πιστεύω
1: ότι ένα στιγμιαίο λάθος.
43: Θα την κατατρώει όλο αυτό. Αυτό είναι η άποψή μου. Νίκο.
5: Θα πω με εσάς το ίδιο πράγμα. Θα την τρώει συνέχεια από τη φυλακή.
43: Γιώργο.
0: Τι θα το έρθει. Θα φτάσει πολύ ψηλά αυτός πάντως.
1: Αυτά γίνονται κάθε μέρα στα διλήμματα ζωής που εσείς μας στέλνετε, που εσείς ζητάτε τη γνώμη μας να τοποθετηθούμε. Άλλες φορές σας απογοητεύουμε, άλλες φορές σας επιβραβεύουμε, άλλες φορές έτσι σας κάνουμε και αισθάνεστε χαρούμενοι. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σου πω πριν πάμε σε break. Πήγε και 57, πω ρε φίλε, πώς περνάει έτσι ώρα με ένα μόνο δίλημα. Είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, η hacker, κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανα πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business.
5: Ο φούρνος στο Lidl ξέρεις ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσένα, γιατί έχεις top πίτες, κουρασάν, γλυκίσματα και αλμυρά snack και ποικιλία και γεύση. Ξέρεις όμως ότι έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Γι' αυτό δεν φτάνει καμία μπαγκέτα ολόκληρη στο σπίτι. Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Όποιος ξέρει, ξέρει, φίλε, κατάλαβες. Και επίσης να σου πω ότι πας για μπάνιο σε μια τέλεια ήσυχη παραλία σαν αυτή που πήγα εγώ το Σάββατο, χωρίς φασαρία, χωρίς κόσμο, πραγματική όαση, μέχρι που καταλαβαίνεις ότι έχεις ξεχάσει τα νερά σπίτι. Φαντάζεστε τη δίψα, έτσι? Και βρίσκεις δροσερό ζαγόρι, πραγματικά το εκτιμάς αλλιώς, ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι που ξεκινά το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει την φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι. Break και επιστρέφουμε.
6: Πάμε σε break και φάμαστε.
7: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
8: Σφαίρα 989. Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής.
9: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
8: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
9: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
8: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80004.
9: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
10: Η ώρα είναι 9.
11: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
12: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Στοιχείο κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
4: Ακουοσφαίρα!
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
6: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα Πι και Φι.
7: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
6: Στα Πι και Φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα Πι και Φι.
7: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
6: Στα Πι και Φι.
8: Και στο κλειδί αντιγραφή.
6: Στα Πι και Φι.
8: Καταστήματα Πι και Φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
9: Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
10: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
11: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
12: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
11: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
13: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
14: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
13: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
11: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
13: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
11: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
13: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξτο και θα δεις.
15: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
16: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
15: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
16: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
15: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
16: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. στην Αγιά Φωτιά.
15: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
16: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα 989.
4: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.

0: έχει πάει 9 και 10 Παναγία μου, τελειώνει το βασανιστήριό μου εδώ πέρα.
1: Τι έμεινε?
0: Τι έμεινε, τίποτα δεν έμεινε. Αυτό ήταν.
1: Εντάξει, πόσες εκπομπές είναι ακόμα? Τις μέτραγα και εγώ τις προάλλες.
0: Θα σου πω.
1: 30.
0: Στην Αθήνα λες ή γενικά?
1: Γενικά, γενικά. 30 εκπομπές.
0: 15 Ιουλίου.
1: 30 εκπομπές.
0: Έβαλε, είναι 20 τον Ιούνιο. 30 εκπομπές, ναι. 30... Ούτε 29.
1: Φάγαμε αυτό το.
0: Εννοείται. Τι φάγαμε.
1: 39 και μία.
0: Ψυχούλα μου το ξέρει πως τη φάγαμε αυτή την εκπομπή.
1: Γιατί τι έπαθε η ψυχούλα σου, πέρασες και άσχημα, μόρι. Τι έπαθε η ψυχούλα σου.
0: Λοιπόν, καθημερινή προστασία από τον ήλιο και τους ρήπους με τη Luxurious Sun Care Anti-Pollution Face Cream SPF 50. 30 μάλλον. Με αλουρονικό οξύ, βιταμίνες S και E και πανθενόλη, ενυδατώνει και χαρίζει λάμψη, ενώ προστατεύει από UVA και UVB και περιβαλλοντικούς ρήπους. Για επιδερμίδα υγιή, λαμπερή και προστατευμένη κάθε μέρα, η Ιντερμετ ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
1: Ξέρεις τι συνειδητοποίησα?
0: Τι συνειδητοποίησες?
1: Ότι έλαμψε το αστέρι μου αυτή την εκπομπή.
0: Γέλασες πριν ολοκληρώσεις αυτό που θέλεις να πεις. Ούτε εσύ δεν το πίστεψες.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στον ρυθμό του Μουντιάλ.
0: Πώς να μην ξύνεις την καράφλα στην ώρα που λες το χορηγό?
1: Με τρώει, έχει καεί. Κάθισα χθες στον ήλιο.
0: Λέγε!
1: Η Στίχημαν ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη συνεργασία της με τη FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 για Ελλάδα και Κύπρο. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία τους μετά το Μουντιάλ του Κατάρ, όπου η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σημαντική συνεργασία, η Στίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία γεμάτη δράση, εκπλήξεις και έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026-26+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για Beat the Bomb. Ήρθε η ώρα για αυτή τη βόμβα που πρέπει να τη σκάσετε. Μάλλον πρέπει να τη σταματήσετε πριν σκάσει για να κερδίσετε το ποσό που σας έχει δώσει. 2-11-7-7-9-31. Πάμε να πέφτουν τα σήματα.
2: Σήμα.
3: Κίκι. Κίκι.
4: Εκείνο.
5: Εδώ είναι το Beat the Bomb.
6: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: 2-11-7-7-9-31 και φύγαμε να σηκώσουμε τη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας, ωραία μου κυρία.
7: Τι γίνεται?
0: Ελάτε να με βοηθήσετε λίγο που με αφήσανε μόνο μου σήμερα.
1: Τι κάνετε?
7: Μωρέ, σας ακούω από τη φωνή. Είμαστε λίγο πεσμένοι, ε?
0: Όχι, δεν κατάλαβε, δεν είμαστε λίγο πεσμένοι. Ήμασταν και κρυωμένοι μια εβδομάδα τώρα. Έχουμε και ένα μπούκωμα. Ένα μπούκωμα εδώ πέρα. Με το ζόρι βγαίνει η φωνή, αλλά.
7: Αχ, μωρέ, θα έρθουν καλύτερες μέρες, παιδιά.
0: Θα έρθουν, σίγουρα. Σίγουρα.
7: Θα λέμε μόνο.
0: Και αστρολογικά λέει σήμερα τελειώνει μια δύσκολη φάση, να ξέρετε.
7: Ξεκινάνε.
0: Ναι.
7: Δεν τα πιστεύω καθόλου εντωμεταξύ.
0: Σταμάτα, ρε παιδί μου, πείστε με κι εσύ λίγο.
7: Όλα καλά. Ας τα πιστέψουμε, αφού πρέπει να είναι έτσι.
0: Πες μου το όνομά σου.
7: Λέγομαι Γεωργία.
0: Γεωργία μου, έχουμε ξαναμιλήσει?
7: Όχι, ποτέ.
0: Ποτέ, πρώτη σου φορά.
7: Ποτέ τον ποτώνε.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, επειδή πρώτη φορά μιλάμε και πρώτη φορά βγαίνει στον αέρα, έχεις από μένα για εσένα με πολύ αγάπη 50 ευρώ δωρεπιταγή, Χαρμάνης Hair & Beauty Bazaar. Να πας να πάρεις τα ωραία σου, τα καλλιτικά σου, για τα μαλλιά σου, για το σώμα σου, να πασαλίβεσαι και να μας σκέφτεσαι.
7: Θα γίνει χαμός, λέμε. Θα έρθω μία άλλη.
0: Άρα μου στέλνεις ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στο Instagram Παναγής
7: Τζορτζάτος. Δεν έχω Instagram, τι κάνω σε αυτή την περίπτωση, Viper?
0: Καλά, πάμε να παίξουμε να δούμε αν θα κερδίσεις και το βλέπουμε, εντάξει.
7: Εντάξει, έγινε. Λοιπόν, εξήγησε μου λίγο τι κάνω.
0: Άκουσε με, θα στα εξηγήσω όλα εγώ. Σταμάτες. Λοιπόν, ακούς τη βόμβα. Θα είναι τώρα ένας εκφωνητής εδώ που θα λέει ποσά και θα ανεβαίνει.
7: Okay.
0: Θα σταματήσεις το ποσό που θέλεις πριν όμως σκάσει η βόμβα.
7: Α, ναι, μωρέ, το θυμήθηκα. Ναι, μπράβο. Το έχουμε,
0: αν
7: το
0: σκάσει,
7: έχουμε.
0: Χάσαμε.
1: Μην έχεις άγχος.
0: Εντάξει.
7: Όχι, δεν έχω καθόλου άγχος.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμη, Γεωργία?
7: Είμαι πανέτοιμη.
0: Σε 3, σε 2, σε 1, beat the bomb, παίζουμε.
6: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
8: 10 ευρώ. 20. 30, 40, 50 ευρώ, 60, 61.
7: Stop!
0: Στα 61 ευρώ!
7: Ναι, παιδιά, γιατί καλύτερα λίγα παρά πολλά.
0: Παρά τίποτα.
7: Ναι.
0: Έτσι. Και παρά πολλά. Σωστά τα λες, καλά τα λες. Για πάμε να δούμε, ρε Γεωργία μου, αν έκανες καλά που σταμάτησες.
8: 81 ευρώ. 92. 93. 94 ευρώ. 104. 108. 112.
7: Παιδιά, δεν πειράζει.
8: 212 ευρώ.
0: Έλα ρε,
1: και να πειράζει.
0: Εντάξει. Κοίταξε, Γεωργιάκου, θα σου πω κάτι τώρα, να το σκεφτούμε λίγο λογικά. Πήρες 61. Ο Μπόμπας εδώ έδωσε 212. Και 50 ευρώ που σου δώσα χαρμάνι, πάμε στα 111. Οπότε καλά είσαι.
7: Υπέροχα. Σκέψου το συνέστημα.
0: Μπράβο.
7: Αν τα χανα.
0: Σωστό.
7: Θα ήταν χειρότερο.
0: Σωστό, σωστό.
7: Ενώ τώρα
0: σωστό.
7: Έχεις κάτι να περιμένεις, κατάλαβες.
0: Γεωργία μου, συγχαρητήρια. Μένεις στην τηλεφωνική γραμμή για να μιλήσουμε.
7: Να είσαι καλά, έχουμε υγεία όλοι, παιδιά, τίποτα άλλο.
0: Φιλάκια πολλά.

0: πως το παίζεις το αγγλικό ρε φίλε.
1: Εντάξει, διάνομαι. Λοιπόν, η Green. Βάλε μου τις πισαλίδες να ακούσω τώρα. Γιατί η Green, παιδιά, δεν είναι μόνο η Green Cola. Είναι και πορτοκαλάδες, είναι και λεμονάδες, βυσσινάδες, μοκτέιλ, σόδες, μίξερς. Και υπάρχει και κάτι ακόμα που ίσως δεν γνωρίζεις. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Σε όλα τα προϊόντα της, με 14 προϊόντα γεμάτα γεύση και χωρίς περιτά. Γιατί όταν είσαι Green σε όλα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Λοιπόν, εντολή Γρηγόρη Αρναούτογλου να θυμηθούμε. Α, μου βάλεις τραγουδάρα όμως. Θα το αφήσει το τραγούδι. Λέβαια, να θυμηθούμε.
2: Ναι.
1: Α, σε έχει τρελάνει, άτιμε. Να θυμηθούμε μια φάρσα από τα παλιά. Θοδωρή Φέρη, φάρσα και ερχόμαστε.

0: Πρωινό Φαρσάρι.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Μπορούσα να μιλήσω με την Δεσποινίδα Βαλσαμία, παρακαλώ.
1: Ναι, ναι, εγώ είμαι. Ποιος
2: για, είναι? Γεια σου παιδί μου, ελπίζω να μην παίρνω πολύ νωρίς.
1: Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Ο πατέρας Ιερώνυμος είμαι από την Εκκλησία των Αγίων Πάντων.
1: Καλά, τι κάνετε, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και χρόνια πολλά σήμερα. Πίστης, ελπίδας, Αγίας Σοφίας. Να έχετε φώτιση στη ζωή σας και να προχωρείτε ορθά χριστιανικά ορθόδοξα. Ναι. Είστε καλά όλοι σας?
1: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
2: Σας παίρνω, Δεσποινίδα Βαλσαμία, σας παίρνω λιγάκι για την οργάνωση.
1: Ναι.
2: Εδώ για τις 29 το Σάββατο,
1: για
2: από ό,τι βλέπω εδώ.
1: Σε δύο εβδομάδες.
2: Είναι στις 7, 19 και 30.
1: Σωστά.
2: Η ώρα μετά μεσημβρίας.
1: Σωστά.
2: Κοιτάξτε να δείτε, παιδί μου. Είναι εδώ πέρα, μου έχει σημειώσει και ο διάκονος, ο Ιερώνυμος. Έχει τοποθετηθεί μία βάφτιση πριν από το δικό σας το μυστήριο. Το γνωρίζετε,
1: ναι,
2: σας έχει πει και η παπαδιά αυτό, να έρθετε.
1: Μου το είχε πει ο Παπαπέτρος.
2: Ο Παπαπέτρος.
1: Ναι.
2: Μαρία Παπαπέτρος.
1: Όχι, μισό λεπτό.
2: Μαρία Παπαπέτρος, ο
1: ο πατέρας,
2: τα ζώδια, ναι. Ο Παπαπέτρος. Τι σας είπε ακριβώς ο πατέρας Πέτρος?
1: Μας είχε πει, συγκεκριμένα είχε μιλήσει με τη μητέρα μου, ότι έχουμε μία βάφτιση, μου είχε πει μία ώρα νωρίτερα.
2: Ακριβώς παιδί.
1: Συγκεκριμένα η βάφτιση ήταν να γίνει 7 η ώρα και την κάνανε την μετέφερα μισή ώρα πριν.
2: 18.30, ναι, 18.30 το έχει σημειώσει.
1: Μπράβο. Για να μπορέσουμε να πάμε κι εμείς λίγο νωρίτερα.
2: Και να γίνει και ο στολισμός, να προλάβετε και τα λοιπά. Δεν σας είπε όμως ο Παπαπέτρος, παιδί μου, δεν σας είπε συγγνώμη για τον ενικό και όλα.
1: Όχι, για όνομα του Θεού. Πώς θέλετε να μιλάτε.
2: Το όνομα του Κυρίου.
1: Ναι.
2: Δεν σας είπε, είναι... Μπορεί να μην το ήξερε κι αυτός ο χριστιανός. Είναι βάφτιση τριδήμων.
1: Άμα...
2: Και έχουμε
1: ευχάριστο, ναι.
2: Ευχάριστο για τους γονείς, πολύ φυσικά ευχάριστο. Εννοείται ο καρπός του έρωτα. Απλά τα τρίδημα, καταλαβαίνετε ότι θα μας πάρει παραπάνω χρόνο, παιδί μου.
1: Βέβαια, έχουμε, ναι, αυτό δεν το θέμα. Γνώριζα.
2: Ούτε εμείς τον γνωρίζαμε, δυστυχώς. Είναι τρία παιδιά, τρία διαβάσματα ευχών.
3: Από το Βόλο
2: είναι, ναι.
1: Ναι.
2: Τρία παιδιά βολιώτικα αυτά. Και τρεις διαφορετικούς νονούς, καταλαβαίνετε, πρέπει να διαβαστούν οι ευχές στον προάβλιο χώρο, να φτύσουν, να προσκυνήσουν, να πούνε το πιστεύω, να προχωρήσουν τρία διαφορετικά λάδια.
1: Το καταλαβαίνω. Οπότε αυτό μας πάει λίγο πίσω.
2: Αυτό μας πάει, ναι, γύρω στις 10 και 4 θα έχουμε το πιο πιθανό. Γι' αυτό λέει, είναι, είμαι εδώ και με τον πρεσβύτερο. Τον πατέρα Ραφαήλ με συμβουλεύει να κάνουμε το μυστήριο την επόμενη μέρα, αλλά να το συνεννοηθείτε και εσείς μαζί, γι' αυτό σας καλέσα. Πάρτε τον κύριο πατέρα Ραφαήλ.
1: Είναι
2: μεγάλος λίγο στην ηλικία, απλά φωνάξτε λίγο δυνατά.
1: Ευχαριστώ.
2: Είναι 89.000 χρόνια.
1: Δώστε τον.
3: Καλημέρα, παιδάκι μου.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
3: Είμαι ο πατέρας του Γιώργου. Τι γίνεται, παιδί μου?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά, εσείς, πείτε μου.
3: Τι να πω, εδώ προσπαθούμε να βρούμε μια άκρη, παιδί μου.
1: Ναι.
3: Εσείς έχετε καλέσει κόσμο?
1: Έχω καλέσει πολύ κόσμο, είναι όλοι ενημερωμένοι και εγώ τώρα το μαθαίνω τελευταία στιγμή.
3: Στεναχωριέστε.
1: Ναι.
3: Εξημερωμένοι είναι. Παιδί μου, τι ώρα ήταν ο δικός σας ο γάμος?
1: 7.30 ώρα, το γράφει στην πρόσκληση, το γράφει παντού, τους έχω ενημερώσει όλους.
3: Τόσο καλούλα. Πόσο κόσμο φώναξες, παιδί μου?
1: Γύρω στα 300 άτομα είμαστε.
3: 300 άτομα. Η βάφτιση, πόσο, παιδί μου, μισό λεπτό. Πόσο κόσμο έχει βάφτιση?
2: Έχει 600 άτομα.
3: 600 άτομα έχει βάφτιση, επειδή είναι 200 το κάθε μωρό. Τι να πω... Είναι επειδή δύσκολο, αλλά θα βολευτούμε τώρα εκεί. Όλοι οι καλοί χωράνε, παιδί μου. Θα τα κανονίσουμε εμείς.

0: Εσείς έχετε και βάφτιση μαζί ή μόνο γάμο?
1: Όχι, όχι, μόνο γάμο.
0: Είναι,
1: μόνο γάμο.
0: Είναι ο πρώτος σας γάμος?
1: Ναι, εννοείται.
0: Όχι, ο δεύτερος?
1: Όχι, όχι. Ούτε καν, ο πρώτος μου γάμος. Και τώρα μου ήρθε πολύ ξαφνικό. Μήπως πρέπει να πω στη μητέρα μου, επειδή μένουμε πολύ κοντά.
0: Μη στεναχωριέσαι, παιδί μου, θα δούμε. Μην ξεφυσάς, παιδάκι μου, μη στεναχωριέσαι, θα τη βρούμε τη λύση. Μήπως θα το κάνουμε λίγο πιο μακριά το γάμο? Πού, κάτω.
1: Τι εννοείτε?
0: Τώρα, γιατί μου κάνει κάτι νοήματα ο πατήρ με το.
2: Να στήσουμε στον εξωτερικό χώρο, πατέρα Ραφαήλ, στο πάρκινγκ δίπλα.
0: Στο πάρκινγκ, να βάλουμε εκεί την κολυπήθρα, μα είναι παιδί μου, τα παιδιά να παντρευτούν μέσα. Εσύ, παιδί μου, έχετε και πολύ κόσμο. Τι λύση να βρούμε?
2: Να παντρέψουμε
0: τα παιδιά. Τα τρίδημα.
2: Να βαφτίσουμε το ένα ή τα δύο μέσα και μετά να μεταφερθεί το τρίτο έξω, αλλά πλά θα διαλέξουμε.
0: Ναι, παιδί μου, είσαστε κοντά εδώ στην εκκλησία?
1: Είναι πολύ κοντά η δική μου. Ναι, είμαστε απέναντι από τα μηχανάκια, τώρα δεν ξέρω αν ξέρετε, του κύριου Τριαντάφυλλου.
0: Α, του κύριου Τριαντάφυλλου, περάσαμε εμείς μαζί πολλά, παιδί μου.
1: Είμαστε πολύ.
0: Συγγνώμη, παιδάκι μου, γιατί είμαι και μεγάλος εγώ.
1: Ναι, ναι,
0: γι' όνομα του Θεού, μεγάλη χάρη του, μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν τα αναφέρεστε στο όνομα Ψέλνιο, ο πάτερ. Καταλάβατε ποιος είμαι, ποιος πατέρας είμαι, ε?
1: Ορίστε.
0: Είμαι ο πατέρας του Γιώργου. Καταλάβατε ποιος πατέρας είμαι?
1: Ποιανού Γιώργου?
0: Ο πατέρας Γιώργιος, λέω, είμαι. Ο πατήρ Γιώργιος.
1: Α, μάλιστα, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, πώς θα γίνει να... Ωραία. Λοιπόν, παιδί μου, εμείς τώρα να συλλειτουργήσουμε, παιδί μου. Θα γίνει ο γάμος και από την άλλη πλευρά θα γίνεται η βάφτιση. Δεν θα βλέπετε ο ένας τον άλλον.
1: Α, γίνεται έτσι, ευτυχώς είναι μεγάλη εκκλησία, γιατί τώρα αγχώθηκα πάρα πολύ για
0: το πώς θα γίνει. Εσείς, παιδιά, έχετε, παιδί μου?
1: Όχι, δεν έχουμε.
0: Την ευλογία μας να έχετε να κάνεις, παιδί μου.
1: Να είσαστε καλά, να κάνεις... είσαστε καλά.
0: Και θα δεις εσείς στη βάφτιση τη δική σας εδώ που θα κάνετε, θα φέρω εγώ γάμο από την άλλη.
2: Να προσέχουμε.
0: Να ξαναζεί, ορίστε, πάτε.
2: Να προσέχουμε.
0: Πάρε το τηλέφωνο, σ' αφήνω, παιδί μου, σ' αφήνω. Κατάλαβες ποιος, ο πατέρας του Γιώργου είμαι, κατάλαβες, παιδί μου, ποιο είμαι?
1: Ναι, κατάλαβα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, παιδί μου, ευλόγησον.
1: Να είστε καλά και εσύ.
0: Ευλόγησον. Πατέρα, πάρτε.
2: Ναι, έλα, παιδί μου. Θα συλλειτουργήσουμε, βαλσαμία μου. Αυτό είναι ο μόνος τρόπος. Απλά να ενημερώσετε και τον γαμπρό και εσείς να φοράτε χαμηλά παπούτσι, γιατί στο Ισαΐα χόρευε. Μπορεί να έχει νερά κάτω, μην γλιστρήσετε. Χίλια συγγνώμη σας ζητάμε.
0: Ναι.
2: Και ο πατέρας Ραφαήλ εδώ λέει να μην είναι σεμνή η ενδυμασία.
1: Εντάξει.
3: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
4: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
5: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
4: Φαίνεται.
5: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
4: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
5: Έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
4: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
5: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
4: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740 22045 και 6949 258712.
6: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
6: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano.
6: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
8: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
9: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
8: Αχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
9: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
8: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
9: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
10: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί.
11: Πικεθί! Βελόνα και κλωστή.
10: Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
12: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
13: Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
14: Στοιχείο κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
15: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
16: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
15: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
17: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
15: Δίκυκλα SIM, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
17: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
15: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
17: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
15: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
17: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
18: Time out για Θράκων.
19: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
18: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
19: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
20: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου, τώρα, στο Σφαίρα 989.
21: Ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
22: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
23: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
24: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
25: Green. Τότε. Το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
26: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
27: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία.
0: Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
1: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Τάρι, τάρι, τάρι.
5: Θέρτο μαξιλάρι. Πρωινό σφαίρα 102.

0: αμήλο μου και μανταρίνι.
1: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τηλέφωνο για το Sphera Password, παιδιά, για να μπει ακόμη ένα στην κλήρωση για αυτή την αυτοκινητάρα μας, για το νέο, το ολοκένουργιο που θα μυρίζει καινουργίλα μέσα, το MG3 Hybrid Plus Exclusive, έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή.
0: Παίρνω, Νικό.
2: Ναι.
0: Κάτσε να πατήσω σωστά τα νούμερα εδώ πέρα που λέει και η φίλη μου.
2: Το έχω αλλάξει το τηλέφωνο μου.
0: Α, ναι.
2: Ναι,
0: δεν έλα,
2: το
0: χτυπάει, χτυπάει, χτυπάει.
3: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Ο Χριστός.
3: Ο ίδιος.
1: Γεια σου, Χριστό.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
3: Επίσης.
1: Τι κάνεις?
3: Πάρα πολύ καλά, στη δουλειά είμαι.
1: Να σου πω, με τι ασχολείσαι?
3: Σε ένα εργοστάσιο επίπλων δουλεύω.
1: Α, μάλιστα. Αυτοκίνητο έχεις?
3: Αυτοκίνητο έχω και σκέφτομαι εδώ και ένα χρόνο να το αλλάξω.
1: Αλλά δεν έχεις βρει την κατάλληλη, δεν έχεις βρει τα λεφτά ακόμα.
3: Προτείνανε ένα καλό MG, νομίζω.
1: Ένα καλό MG σου προτείνανε. Για μπουμπούνα τον κωδικό να δούμε αν θα μπει στην κλήρωση.
3: 99-98 νομίζω.
1: Ναι. Και είσαι μέσα στην κλήρωση, φίλε.
3: Τέλεια, τέλεια.
1: Λοιπόν, μέσα στο μήνα θα μάθεις και εσύ αν το αυτοκίνητο είναι δικό σου. Είστε αρκετοί, πώς είναι περίπου οι αυτοί που έχουν μπει στην κλήρωση? Περίπου, περίπου, είναι, περίπου.
2: Δεν ξέρω, 500.
1: Αποκλείεται, λέει ψέματα, πρέπει να είναι γύρω στα 150 άτομα.
2: Προφανώς, τώρα,
1: εκεί
2: τι?
1: Περίπου, εκεί περίπου.
2: Με ρωτάει να πω εγώ τώρα.
1: Χρήστο μου, σου εύχομαι ολόψυχα να το κερδίσεις.
2: Και σε σένα.
3: Ευχαριστώ
2: και σε
3: πάρα, πάρα πολύ, θα φιλιά μου από Σέρες.
1: Φιλιά πολλά, καλημέρα, γεια σου Χρήστο. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω? Ήθελα να πω ότι βουνό ή θάλασσα. Πλησιάζουν οι διακοπές και ξεκινάει πάλι η ίδια συζήτηση. Θάλασσα ή βουνό. Οι περισσότεροι θα πούν ξεκάθαρα βουνό. Δεν είναι ότι έχουν τίποτα με τα νησιά, παιδιά, αλλά λίγη δροσιά, λίγη ησυχία και ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι δίπλα σου είναι άλλο πράγμα. Βέβαια, όπου και αν πάμε τελικά, σημασία έχει να απολαμβάνουμε τον τόπο μας. Αν και μεταξύ μας το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι έρχεται από τα εμβληματικά ζαγοροχώρια και εμφιαλώνεται απευθείας από την πηγή, στο βουνό δηλαδή. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
2: Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις πώς όμως? Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλα τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business, η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online, προστασία που χρειάζεται η επιχείρησή σου, στο vodafone.gr, / business.
1: Μπράβο, Νικό μου, μπράβο, αγοράκι μου. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα τηλέφωνο για χρόνια πολλά.
2: Έχεις γραμμή, σου περνάω τη γραμμή, Παναγία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, την έπιασα, Νικό. Ετοίμασε και χρόνια πολλά, Αντώνης Ρέμος και τέτοια. Ξέρεις τώρα τα δικά σου, τα από εδώ σου, τα από εκεί σου, τα τούτα σου, τα κίνα σου.

0: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Η Κάτια.
0: Η ίδια.
1: Κάτια, έχεις γενέθλια σήμερα.
0: Ναι.
2: Χρόνια πολλά!
1: Μου γλυκιά, χρόνια πολλά.
0: Πολύ.
1: Να είσαι χαρούμενη, να είσαι ευτυχισμένη, να έχεις ό,τι ποθεί η καρδιά σου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Δώσε ένα χαρμάνι.
1: Έχεις τα χρόνια πολλά και από την Ελένη την Πονήρη που το διοργάνωσε όλο αυτό, αλλά και από όλα τα κορίτσια στα καταστήματα Χαρμάνης που σε αγαπάνε πολύ. Θέλουν να σου πούνε έτσι με πολύ πολύ αγάπη τα χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν,
0: να καλά.
1: Δώρο μία δωρεπιταγή 50 ευρώ να πας σε ένα από τα 9 καταστήματα Χαρμάνης και Beauty Bazaar που πας κάθε μέρα δηλαδή.
0: Ωραίο, θα πάω, ναι, θα πάω.
1: Κάτια μου, την αγάπη μας και τα φιλιά μας.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Φιλάκια, φιλάκια πολλά.
0: Φιλιά.

Έτσι φτάσαμε στα 15 λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 10 ακριβώς. Και κάπως έτσι, για μία φορά, η Βερίνα Ευαγγέλου θα δουλέψει τα δεδουλεμένα της, αυτά δηλαδή που δεν έχει δουλέψει τόσο καιρό, γιατί κλείνουμε 2, 3, 5, 10, 20 λεπτά αργότερα. Και κυρίες και κύριοι, αυτό

0: Στο μυαλό μας, του ευχόμαστε να γίνει πολύ πολύ γρήγορα καλά. Ένα θεματάκι υγείας έτσι θα τον κρατήσει μια-δυο μερούλες μακριά από τα ραδιοφωνικά του καθήκοντα. Αλλά τον αγαπάμε και είμαστε νοερά δίπλα του και στο πλευρό του. Γρηγόρης Αρναούτογλου! Hey! Εκεί όμως νταμαροκολώνα δίπλα του, ο βράχος του, η στήριξή του, αυτό το κορίτσι το όμορφο, το κορίτσι το δικό μας.
1: Αρμέ.
0: Έτσι, μπράβο. Η Νάνση Αντωνίου.
1: Έλα,
0: Γιώργος Γιαννός και εκείνος ταξιδεύει, είναι καθοδόν από Άγιο Δομήνικο για Ελλάδα. Αύριο ή μεθαύριο θα είναι και εδώ να τον σφιχταγκαλιάσουμε, να τον ακουμπήσουμε, να τον φιλήσουμε.
1: Στο λεμουδάκι.
0: Έτσι. Και ο Γιώργος Γιαννός. Πάναγης Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Σας το λέω από τα βάθη της ψυχής μου για να σας κρατήσουμε την καλύτερη παρέα.
2: Εσείς που μας αγκαλιάσατε.
0: Τα λέμε αύριο στις 6 ώρα το πρωί. Ακολουθεί Βερίνα Ευαγγέλου. Αμέσως μετά τη Βερίνα μας είναι η Μαρία Αντωνά. Αμέσως μετά ο Θέμης Γιωργαντάς. Αμέσως μετά Ελίνα Παπίλα με έχει αλλάξει και τόσους. Πού να τους θυμάμαι όλους.
1: Α, του κάνεις και τόσους.
0: Με το φίλο μου τον Νικόλα το Ράπτη. Και κλείνει το πρόγραμμα η Ράνια Κωστάκη με τη δική της, τη μοναδική τη φωνάρα της. Τα λέμε αύριο στις 6 ώρα το πρωί. Να είσαστε καλά, να προσέχετε, να χαμογελάτε. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Και να θυμάστε κάτι. Νου σας, μίλα βρε βλάκα. Οι δυο μας είμαστε, μίλα.
1: Χέσω τώρα. Το νου σας. Κάνω την άνση εγώ.

0: λίγο πριν τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102-2.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
10: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
11: Όχι.
10: Όχι.
11: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
12: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε.
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
16: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ, ακόμα να μπεις.
17: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ καθ' μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
18: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα.
4: Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
18: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
19: Ήρθα!
18: Ένας θείος.
20: Ήρθες.
18: Καμία αλλαγή.
20: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
18: Και μια μεγάλη ανατροπή.
19: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
20: Τι έκανες?
19: Έβαλα προτέρια.
20: Καλά έκανες. Μπράβο.
18: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
20: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
19: Έτσι.
20: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
19: Να, εδώ.
20: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
19: Ναι, ναι.
18: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: 89.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλό σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλός large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
6: Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Στοιχείο. Κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
8: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
9: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
8: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
9: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
8: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
9: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
8: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
9: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
10: Ακούω σφαίρα!
11: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
12: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
13: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
12: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
13: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
12: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
13: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
14: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
15: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
14: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
15: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
14: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική.
15: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
14: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
15: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο

0: 101,2.
1: Ο σύνδεσμος χειριστών και συντηρητών νεκροταφείων της Ουγγαρίας προσκαλεί νεκροθάφτες από όλο τον κόσμο για να διαγωνιστούν για τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Νεκροθάφτη.
2: Η Ουγγαρία ξέρει ότι είναι και η πρωτεύουσα ταινιών ερωτικού περιεχομένου, όλες γυρίζονται εκεί.
1: Όντως.
2: Όπως στην Ουγγαρία υπάρχουν και τα εργοστάσια αυτοκινητοβιομηχανιών, ρε παιδί μου. Πολλές έχουν τα εργοστάσια.
1: Διαφορετικά αντικείμενα όλα μεταξύ.
2: Ναι, ναι. Δηλαδή εκεί πέρα ή θα πεθάνεις ή θα πάρεις αμάξι.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός για οι καμπάνες, χαμός. Καλό μήνα, να ευχηθώ άλλη μια φορά, καλή εβδομάδα και καλό καλοκαίρι, παιδιά μου.
1: Μείνε εδώ, σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις. Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
6: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
5: Στάλεγα ή δεν στάλεγα.
3: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
4: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Μερί, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
10: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
9: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
10: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
9: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
10: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
11: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
12: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
13: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
14: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
13: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
14: Λάμπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
13: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
14: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
13: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
14: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
13: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
14: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.

0: 102,2. Γιατί Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
1: Μικέλ στο 6936101022 και τα υπόλοιπα άφησε τα πάνω μας. Πάμε να δούμε τα του καιρού, γιατί με 30 μπήκε ο Ιούνιος, στους 34 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα. Βέβαια θα έχουμε ισχυρούς ανέμους και τοπικές βροχές σε περιοχές της χώρας μας. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός, με μέγιστη θερμοκρασία τους 30 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι θα το πάει και στη Θεσσαλονίκη και Μακεδονία Θράκη. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος, πάλι έτσι, 31 θα χτυπήσει εκεί. Εύβοια 32, Κυκλάδες Κρήτη 28, και για τις επόμενες μέρες έτσι θα είναι η κατάσταση μέχρι να ξαναχαλάσει. 6936101022 το Viber που είστε, τι κάνετε, από που μας ακούτε. Αν θέλεις να ζήσεις το Be Well Festival και να το απολαύσεις με την παρέα σου, η Zenith σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτήριο για το Be Well Festival. Πήγαινε λοιπόν σε ένα κατάστημα της Zenith στην Αθήνα, ενημερώσου και λάβε το voucher σου, πρόλαβε το, γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως. Be Well Together με τη δύναμη της Zenith, αρμόδια αρχή RAE. Τα vouchers ισχύουν μέχρι να εξαντληθούν. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω.
2: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

Καλοκαιρινά ραντεβού στην Αμμουδιά και τίποτα άλλο. 47 λεπτά μετά από τις 10. Τρίτη λοιπόν, 2 Ιουνίου. Καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2. Μιας και έχουμε πιάσει, μας έχει πιάσει το καλοκαίρι πια και μας έχει σηκώσει. Σας περιμένει το καλοκαίρι. Μια ανάσα από την Αθήνα. Sirena Blue Luxury Beach Resort. Είναι η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Θα βουτήξετε στα καταγάλανα νερά στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο. Θα απολαύσετε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε λοιπόν ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirena Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenablueresort.gr. Μηνύματα περιμένω στο Viber. Πού είστε, τι κάνετε, έχετε επιστρέψει, ταξιδεύετε τώρα, έχετε ξεχαστεί σε μια παραλία, όπου κι αν είστε, παρακαλώ, θα ήθελα να με ενημερώσετε. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία. Νίκο μου, καλώς ήρθες. Αλλά και κάποιον να ακούει με ησυχία. Ακούς λίγο αυτούς τους στίχους. Είναι στίχοι. Έχω ταυτιστεί. Εδώ ακουγόμαστε πολύ καμπάνα, έτσι. Θα κάνω λίγο πίσω, νομίζω. Έχω ταυτιστεί φουλ με αυτό το στίχο και εσύ, ελπίζω, που με ακούς. Δεν είναι κάποιο τραγούδι. Είναι από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp σε αυτή την επικοινωνία που έχει επιλέξει το spoken word poetry ουσιαστικά για να μιλήσει στους νέους για όλα όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν, όσα τους εμπνέουν. Είναι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρει να μιλάει τόσο άμεσα στο κοινό του και έχει και πολύ καλό λόγο να το κάνει. Γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. Μικρή διακοπή και έρχομαι να μπούμε στη δεύτερη ώρα μας.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Να δω τώρα.
3: Παγκόσμιο πρωτάθλημα νεκροθαυτών στην Ουγγαρία.
2: Ωραίο.
3: Να το αφιερώσουμε ποιο σκάβει πιο γρήγορα τον τάφο. Έγινε χαμός. Δεν ξέρω, κέρδισε ένας τύπος.
4: Η Γρήγορη Τσάπα.
3: Πρέπει να το δείτε αυτό το πράγμα.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάντη. Σε ζωντανή ανταπόκριση. Συγγνώμη, έχω λίγο κοκκινό χώμα στο στόμα.
3: Τάκι, τι γίνεται, πώς πάνε εκεί.
2: Όλα καλά, ο Μαχημάλης δεν δέχτηκε να κατέβει. Ο δικός μας ο πολύ δυνατός. Ποιο έχει σκάψει και με τα χέρια. Για να βάλει και να βγάλει.
3: Πόσα άτομα πήρανε μέρος, Τάκι.
2: 114 άτομα από όλο τον κόσμο. Ο Κινέζος, πολύ δυνατός, χρησιμοποιεί άλλη τεχνική.
3: Δηλαδή
2: βγαίνει από μέσα. Δηλαδή είναι σαν τυφλοπόντικα, σπάει 4-5 μέτρα μακριά και βγαίνει από μέσα. Οπότε το χώμα είναι πιο ελαφρύ, κατάλαβες. Είναι αυτό που λέμε ελαφρύ το χώμα.
3: Θα έχουμε σύνδεση έτσι κι αλλιώς με Ουγγαρία για την διεξαγωγή. Δεν σταματάνε μέχρι να φτάσουμε στο.
2: Όχι, δεν μετράει η προσπάθεια του Ιταλού. Είναι τα ποδάρια έξω.
3: Α, μάλιστα.
2: Πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6-10. Παρέα στο Σφαίρα. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Ηρωνία της τύχης, να βρεθούμε και πάλι.
6: Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, παρέα στον Σφαίρα, με καλεσμένη τη Μαριάννα Παπαμακαρίου. Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
0: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.
6: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
0: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
7: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Mikkel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκότ δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas. Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου. Από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου.
12: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
14: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
13: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία.
10: Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
16: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
17: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
19: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
20: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
21: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
22: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
23: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
24: Το λογαριασμό παρακαλώ.
25: Τι, δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
26: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
27: Σφαίρα 102-2.
28: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
29: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής γιατί μπορούμε. Δύο λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11. Καλή σας ημέρα, είστε συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και καλή εβδομάδα και καλό μήνα γιατί είναι Τρίτη 2 Ιουνίου. Φύγαμε για την έρευνα της ημέρας η οποία έχει ως εξής. Στα ίδια επίπεδα λέει επικινδυνότητας κινούνται τα social media και το κάπνισμα για την υγεία των παιδιών. Άκου τώρα, προειδοποιούν οι γιατροί, υπερβολική έκθεση στις οθόνες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνδέεται με προβλήματα ψυχικής υγείας, ταραχές ύπνου, αυτοτραυματισμούς και κοινωνική απομόνωση. Την ανησυχία τους για αυτές τις
30: ολένες. Σφαίρα 989.
31: Η ώρα είναι 11.
32: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
33: Time out για Θράκων.
34: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
33: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
34: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
35: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια.
0: είναι στάση ζωής.
1: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
0: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
1: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
0: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80004.
1: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
2: Ακουόσφαιρα!
3: Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44222.
5: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική.
3: Στα πι και φι.
4: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
3: Στα πι και φι.
2: Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
3: Στα πι και φι.
4: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
3: Στα πι και φι.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή.
3: Στα πι και φι.
2: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
5: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
6: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Ρε συ Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
8: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
7: Φαίνεται.
8: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
7: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
8: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
7: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
8: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
7: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
9: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
9: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
10: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
9: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
9: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
11: Σφαίρα 102,2.

0: Είναι εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
6: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
5: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
6: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
5: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
6: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
5: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
6: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
7: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
9: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
10: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμί.
1: Κουμί. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και...

0: 2,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
1: 99. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
6: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στη πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
7: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
8: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
7: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
8: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χρυσελιά 3 λίτρα. Μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα 35% φθηνότερα.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
14: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
15: Το Σφαίρα Password είναι 9599.
16: Το Σφαίρα Password μόλις έπαιξε στον αέρα του Σφαίρα 39 λεπτά μετά από τις 11. Η Μίφερη Ευαγγέλου, καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Έχετε 5 ολόκληρα λεπτά στη διάθεσή σας να γράψετε τη λέξη Password και να τη στείλετε στο 6936 10 102. Είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Είναι το Σφαίρα Password και είναι εδώ καθημερινά και θα χαρίσει σε κάποιον από εσάς ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Μιλάμε για το MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση. Εξαίσθηση 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή, που θα πάτε εκεί και είναι πολύ ευγενική και φιλόξενη. Όλα τα παιδιά που δουλεύουν στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή θα σας πούν τα πάντα για τα αυτοκίνητα. Προς το παρόν όμως εσείς παίζετε για να δούμε ποιος ή ποια θα το κερδίσει το MG3. Θέλουμε να το δώσουμε, δεν κρατιόμαστε άλλο. Δηλαδή να κάνετε τις βόλτες σας. Οπότε, password στο Viber του Σφαίρα και τα λέμε σε λιγάκι που θα βγούμε να μιλήσουμε στον αέρα. Αν θέλεις να ζήσεις το Big Well Festival και να το απολαύσεις με παρέα, η Zenith σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτήριου για το Big Well Festival. Θα πας σε ένα κατάστημα της Zenith στην Αθήνα, θα ενημερωθείς και θα λάβεις το voucher σου. Πρόλαβέ το, γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των voucher. Big Well Together με τη δύναμη της Zenith, αρμόδια αρχή ΡΑΗ. Άννα Βύση, Αιγαίο, αχ να ξανοιχτούμε στο Αιγαίο, άντε, έχω Αναστασία σπάστετα. Που έρχεται και ένα πολύ ωραίο επεισόδιο Βερίνας Vlog με την Αναστασία. Να μείνετε συντονισμένοι. Και Ανδρομάχη Σούσουρο, πάμε να τους ακούσουμε και βγαίνουμε για password.

0: θα γίνουμε και τώρα. Αν σας παίρνω τηλέφωνο και δεν μου τα σηκώνετε, γιατί 2-3 φορές μου το έχετε κάνει αυτό. Δεν μπορώ, μην με νευριάζετε τώρα. 3η 2 Ιουνίου, κατά καλό καιρό, ακόμη δεν γυρίσαμε. Καλή σας ημέρα, παρόλα αυτά. Καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102.2. Παίρνω ευθύς αμέσως τηλεφωνάκι να βγούμε στον αέρα, να μιλήσουμε, να μου πείτε τι ωραία, τι καλά το password, να μπείτε στην κλήρωση. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Καλώς. Κάτι τώρα δεν καλεί και μου έρχεται.
1: Νόβα.
0: Βέβαια. Όλη την ώρα αυτό το πράγμα. Ρε σε Γιώργο, μιλάνε. Τα ακούς. Τι άλλο να κάνω. Ξαναπάρω άλλη μια φορά. Εντάξει. Λοιπόν, αλλιώς μετά θα βγει άλλο ο κρατή στον αέρα μετά το break. Τα ξέρετε τώρα. Για πάμε να δω.
1: Όχι,
0: δεν θέλετε. Καταρχάς μπορεί να έχετε βάλει να μην σας παίρνω από άγνωστο τηλέφωνο, που το κάνετε πολύ αυτό. Και δημιουργείται εδώ πέρα πρόβλημα. Δεν πειράζει, ο επόμενος, παιδιά, μικρή διακοπή και έρχομαι για την τρίτη και τελευταία ώρα να δώσω δώρο, να βγάλω και άλλο τηλέφωνο. Ναι.

0: 22. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Με ρώτησε χθες κάποιος, μου λέει, σε τι ηλικία θα ήθελες να ξαναγυρίσεις. Και ξέρεις που ρε φίλε, το σκεφτόμουν. Θα ήθελα να ξαναγυρίσω εκείνη την ηλικία που μου λέγανε φάε φάε, θα γίνει boy. Boy.
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
3: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
10: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
11: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
12: Του αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
13: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
14: Σφαίρα 989.
15: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
16: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
15: Στο Γιοργαλά επενδύεις.
16: Λάμπρος Γιοργαλάς, Speed Wheel.
15: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
16: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
15: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
16: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
15: Λάμπρος Γιοργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
16: Λάμπρος Γιοργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
17: Η ώρα είναι 12.
18: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
8: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
19: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
8: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
19: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
8: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
19: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
8: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξτο και θα δεις.
20: Time out για Θράκων.
21: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
20: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
21: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
22: Ακούω σφαίρα.
23: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
24: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
25: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
24: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
25: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
24: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
25: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
24: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
26: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
27: Με πρωινό, 7 ημέρες λοιπόν, 6 διανυκτερεύσεις. Ταξίδι για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Κάνε follow στο Instagram του Σφαίρα και του Manesis Travel. Άφησε το σχόλιο σου με το άτομο που θέλεις να μοιραστείς αυτό το ταξίδι και κάπως έτσι δηλώνεις τη συμμετοχή σου, γιατί στα ταξίδια πάμε Σφαίρα. Μπαίνετε στο Instagram λοιπόν, κάνετε follow αυτά που πρέπει να κάνετε και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην κλήρωση. Πάμε τώρα να κάνω το τηλέφωνο μου. Να πάρω, να δούμε ποιο να πάρω. Εδώ είναι το νούμερο. Λοιπόν, και ελπίζω αυτή τη φορά να είναι και η τυχερή σας. Για να δούμε. Καλή. Καλή, καλή. Όχι. Δεν καλή. Δεν ξέρω πια τι να κάνω. Ξέρετε εσείς. Να ξανακαλέσω άλλη μία φορά. Γιατί πια τα τηλέφωνα είναι έτσι. Λοιπόν, παιδιά, άλλη μία θα ξανακαλέσω, μετά δεν θα ξαναπάρω, αύριο πάλι, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί δεν βγαίνω μάνα μου. Εδώ.
28: Νόβα.
27: Όχι, όχι. Δεν θέλει. Δεν θέλει σήμερα το παιδάκι μου, δεν ξέρω τι έχει πάθει, ξεματιάχτε το. Λοιπόν, πάμε σε 10 επιτυχίες στη σειρά, να ξεκινήσουμε. Ξεκινήσω με Ιουλία Καλυμάνη και με ξόδεψες, ναι, με αυτό, γιατί μ' αρέσει, έτσι, με γκαζάκι λίγο θέλω.

0: Όλα είναι μουσική.
1: Τη φωνούλα σου ακούω μετά τον καιρό. Σάββατο βράδυ κι εσύ με ένα δάκρυ στο τηλέφωνο λες αγαπώ.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
4: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
6: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
5: Φαίνεται.
6: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
5: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
6: Έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
5: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
6: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
5: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2585-8712.
7: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
9: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
8: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
9: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
9: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου. Λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
8: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
10: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
11: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Σφαίρα

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Αντρέα μου, καλημέρα. Πες μια καλή κουβέντα, Αντρέα. Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα.
1: Είστε φανταστικοί. Τι ωραίο πρόγραμμα είναι αυτό. Τι πάθατε για το σήμερα. Τι λέτε, ρε κανένα. Μόνο για τα λεφτά παίρνετε τηλέφωνο.
3: Έτσι μας βλέπεις, τα λεφτά.
4: Για τα λεφτά τα κάνει όλα.
2: Η καλύτερη.
1: Μπράβο, Αντρέα.
3: Αυθόρμητα, ωραία πράγματα.
5: Λοιπόν, ας πούμε, Αντρέα. Απ' την ψυχούλα σου βγήκε μέσα.
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
7: 1881
8: 1961
9: 5050
10: 1471.
3: Ναι!
11: 1212.
3: Μπράβο!
12: 1940.
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Nickel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
16: Σφαίρα 102.2.
0: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
17: Yeah,

0: Μπρέζα. Και ξέχνα τα. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Άντε, προχώρα!
2: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
3: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Πόσο κάνει 50 επί 200?
5: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
6: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
9: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι! Πάμε!
11: Πού θα πάμε?
12: Κρήτη!
10: Μήλο!
9: Κρήτη λέω κι εγώ.
10: Μήλο!
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
10: Hey.
9: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι!
12: Πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ!
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
16: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
17: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
18: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
19: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
20: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Αυτό ήταν και για σήμερα, παιδιά μου. Άλλη μια φανταστική εκπομπή μόλις σας λέω ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, που τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ακολουθεί Μαρία Ντονά, Θέμη Ζιωργαντά, Σελήνα Νικόλα, Σιγράνια ο Πέτρος. Αύριο Γρηγόρης ο Γιώργος, Ενάντια ο Παναγής και ο Νίκος μας. Και λίγο πριν τις 10, πρώτο ο Θεός, έρχομαι κι εγώ για τα δικά μας. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε. Να περάσετε υπέροχο ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε, έχετε όλη μου την αγάπη.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
2: Moments. Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
0: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Ακούνια στο Βάλτο, η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια, με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Αλέκο Σουβίτη και Μαριάννα του Μασάτου. Ένας έρωτας που δεν λέει να ξεχαστεί, μια επέτειος που γίνεται σκάνδαλο και μια χώρα που καίγεται για τα λάθος πράγματα. Από 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στην Ταράτσα Θεάτρου Λαμπέτη.
4: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
5: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
4: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
5: Για να δω.
6: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
7: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
8: Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα
10: σφαίρα. 989.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Η ώρα είναι...
14: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
15: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
16: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
15: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
16: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
15: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
16: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
15: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
16: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
17: Ακούω Σφαίρα!
18: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική.
19: Στα πι και φι.
20: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
19: Στα πι και φι.
18: Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
19: Στα πι και φι.
20: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
19: Στα πι και φι.
18: Και στο κλειδί αντιγραφή.
19: Στα πι και φι.
18: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
21: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
22: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
23: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
24: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
23: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
24: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
23: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
24: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
0: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
2: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
0: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
2: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
0: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
2: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
0: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
2: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη, αμέσως μετά από τρίμερο. Καλό μήνα. Παιδιά, νομίζω το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος ήταν κάτι που χρειαζόμασταν όλοι και αυτό φάνηκε από τον τουρισμό μας. Φυσικά είμαστε εδώ πέρα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τα πιο ωραία νέα, γιατί είχαμε πολλά δρόμενα αυτό το σκου. Οπότε πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική, να μπούμε στο vibe και επιστρέφουμε.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

Κολύμβης Φέστιβαλ από Ματούλα Ζαμάνη που το είχαμε πει πρώτη εδώ πέρα σε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή. Ήταν δίκιο και έγινε πράξη. Πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο με αγαπημένους καλλιτέχνες και viral τραγούδια και φυσικά με πολλές επιτυχίες που ακούστηκαν στη σκηνή. Η Ρία Ελληνίδου λοιπόν ξεχώρισε με τη Ματούλα Ζαμάνη μαζί on stage και το βίντεο τους νομίζω ότι έχει κάνει εκατομμύρια views ήδη, παιδιά, μόνο σε 2 μέρες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν κάτι που έμεινε. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά γιατί έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και ακόμα.

Μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ η εκπομπή και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι να πούμε, παιδιά, για αυτό το σουκού που πέρασε. Τα ματογιάνια της Μυκόνου γεμάτα, αλλά και είχαμε παιδιά σε όλη την Αττική και όχι μόνο. Είχαμε την Αμαλία Κωστοπούλου που παντρεύτηκε τον αγαπημένο της και είδαμε την αφάνγκατε της ελληνικής showbiz να βρίσκεται εκεί πέρα στο πλάι της ίδιας και των γονιών της. Είδαμε όμως και την Dua Lipa, η οποία μας την έφερε το κορίτσι και έκανε γάμο στα κρυφά. Να πούμε και στα δικά μας ελεύθερες και φυσικά ότι μας αρέσουν να τρεντάρουν τέτοιες ειδήσεις. Δεν θέλουμε μόνο μιζέρια, θέλουμε και ωραία πράγματα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: 50 χρόνια Πιε Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
1: 50 χρόνια Πιε Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
1: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
1: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
1: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
4: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
3: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
3: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Σφαίρα 98,9.

Να, ένα δεδομένο που μας αρέσει πάρα πολύ, τραγούδια του παρελθόντος να γίνονται viral στα social media και να ξαναμπαίνουν στα charts. Παιδιά, ένα από αυτά τα τραγούδια είναι αυτό του Justin Bieber, το You To Kill The Beat. Να πω σε αυτό το σημείο ότι μέσα από την εμφάνισή του στο Coachella το συγκεκριμένο κομμάτι ξαναμπήκε έτσι στην επικαιρότητα και μάλιστα το είδαμε νούμερο 1 στα charts για αυτή την εβδομάδα στα UK charts. Πολύ μας άρεσε αυτή η εξέλιξη. Πολύ μας άρεσε ο Justin Bieber. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε όσον αφορά νέες επιτυχίες που μπορεί να φέρει στο προσκήνιο.

Μαυρισμένη, αλλά και με vibe ωραίο εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Αθήνα Κλίμη και είμαστε λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Εγώ σας καλώ να μου στείλετε τα μηνύματά σας και φυσικά θυμίζω ότι την Πέμπτη, επειδή έχουμε χάσει λίγο τις μέρες, έχουμε Throwback Thursday που μπορείτε να μου στείλετε throwback τραγούδια για να τα ακούσουμε εδώ πέρα στην εκπομπή. Καλό μήνα σε όλους. Επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

0: 989. Σφαίρα. Σφαίρα. 989.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
0: Η ώρα
2: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Ακούω σφαίρα.
0: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
7: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
0: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
7: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
0: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
8: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
9: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
8: Φαίνεται.
9: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
8: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
9: Έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
8: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
9: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
8: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-25872.
10: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
10: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
11: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
10: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
10: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα, 989.
12: Έλα και χόρεψε, μαζί μου χόρεψε.
0: Σφαίρα, 98,9. Πρώτη μετάδοση.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, επιστρέψαμε και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show, στην εκπομπή που συναντάμε τα viral και αν τα έχετε χάσει είμαστε εδώ πέρα για να σας τα θυμίσουμε. Το Instagram μας είναι ανοιχτό και φυσικά περιμένουμε τα μηνύματά σας.

Τα νέα πολλά αυτές τις μέρες και τα τραγούδια επίσης με το σαφάρι της Ρίας Ελληνίδου να τρεντάρει στα social media, αλλά παιδιά και το γράμμα από την Ιουλία Καλυμάνη. Χαμός έχει γίνει, κυρίες και κύριοι, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το καλοκαίρι που βλέπουμε όλους οι καλλιτέχνες να βγάζουν χιτάρες και ταυτόχρονα να κάνουν συναυλίες. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν σε Mood Safari και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά γιατί έχουμε να πούμε πολλά ακόμα.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα της επικαιρότητας. Και παιδιά, με βάση αυτά που βλέπω εδώ πέρα, έχουμε αρκετές αλλαγούλες. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας και τρεντάρει το wellness, παιδιά, αυτό το χρονικό διάστημα. Πολλά wellness events, το Be Well από Χριστίνα Μπόμπα και Σάκη Τανιμανίδη, τρεντάρει πάρα πολύ σε story με ένα PR kit το οποίο πραγματικά έχει κάνει θράψη. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το τι είμαι η Αθηνά Κλείνει και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
5: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
4: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
5: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
4: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
5: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
4: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
5: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
5: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
6: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
7: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
6: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
7: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
6: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
7: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί.
8: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί. Τακούνι και κλειδί.
9: Πικεθί. Βελόνα και κλωστή.
8: Πικεθί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πικεθί. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
10: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
12: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
11: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
12: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
11: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
12: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
11: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78832.
12: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
13: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
14: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά καλησπέρα σε όλους. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Είμαστε εδώ πέρα λοιπόν να δούμε λίγα ακόμα trends που υπάρχουν, αλλά και να σας θυμίσω ότι την Πέμπτη έχουμε Throwback Thursday, οπότε μπορείτε να μου στείλετε στα μηνύματα μας στο Instagram το ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε σαν throwback αυτές τις μέρες. Αν είναι λοιπόν να δούμε ένα τραγούδι που τρεντάρει έτσι στο TikTok, παιδιά, είναι σίγουρα το τραγούδι AI, που νομίζω ότι έχει δημιουργήσει και μερικές αντιδράσεις, αλλά ταυτόχρονα αρέσει και σε πάρα πολύ κόσμο. Και ρωτάω εγώ, μας αρέσουν να υπάρχουν και τραγούδια AI ή θεωρούμε ότι είναι κάτι που θα καταστρέψει τη μουσική? Αναμένω λοιπόν τα μηνύματά σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα κλείνονταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Τεταρτούλα, 4 Ιουνίου. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Μείνετε στο σταθμό μας και φυσικά κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά!

0: Σφαίρα 989.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα, προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πει και φύ.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πει και φύ. Μη τούλα μητερή. Αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πει και φύ.
6: Την πότα πιο ψηλή. Τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πει και φύ.
7: Και στο κλειδί αντιγραφή.
5: Στα πει και φύ.
7: Καταστήματα Πι και Φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
8: Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043651 και 694-590-4402.
9: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
11: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
12: Ακούω σφαίρα.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
16: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
15: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
16: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
15: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
16: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
15: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
17: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
18: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
17: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
18: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
17: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική.
18: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
17: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
18: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

0: Σφαίρα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσαμε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Καλώς ορίσαμε εμείς.
1: Γιατί?
0: Εμείς καλώς ορίσαμε, όχι καλώς ορίσατε.
1: Καλώς ορίσαμε, καλώς ορίσατε.
0: Έτσι.
1: Καλώς όρισαν.
0: Εμείς σας καλωσορίζουμε λοιπόν.
1: 2 Ιουνίου σήμερα, Τριτιάτικο. Κοσμάς Κατραμάδος.
0: Ένα χρόνο μεγαλύτερη σε σχέση από πέρυσι.
1: Ναι, τώρα είμαστε. Το θυμήθηκες εσύ να μου κάνεις τα γενέθλια.
0: Είμαστε, λέω. Πώς νιώθεις?
1: Εγώ?
0: Ναι.
1: Καλά.
0: Έτσι. Πού περνάει ο χρόνος, ευχάριστα, αυτό λέω.
1: Περνάει ο χρόνος, τον ζω.
0: Έτσι.
1: Βλέπω κόσμο, έχω δικούς μου ανθρώπους, είμαι καλά.
0: Μια χαρά. Τέλεια. Επιβαλή Κοσμάς Κατραμάδος εδώ 2 Ιουνίου σήμερα.
1: Γιορτάζουν ο Έρασμος, ο Νικηφόρος και η Νικηφόρα. Χρόνια πολλά.
0: Καλά θα πάμε και σήμερα για
1: 2 ρίτσες. Έχουμε διάφορα παρέα.
0: Έχουμε διάφορα εδώ.
1: Καλή μόνο.
0: Έχουμε διάφορα τώρα. Θα σε πληγώσω λίγο, αλλά...
1: Αχ, όχι, δεν θέλω έχει, τέτοια.
0: Έχει, τέτοια έχει πολλά σήμερα. Θα κάνω ό,τι μπορώ για το λιγότερο, αλλά έχει τέτοια πολλά.
1: Κανόνισε την πορεία σου.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε.

0: Λοιπόν, βρήκα ένα χάρτη εδώ.
1: Τι χάρτη?
0: Φρέσκο, σχετικά, που μας δείχνει πόσο τις εκατό εργάζονται οι εργαζόμενοι τα Σαββατοκύριακα σε κάθε χώρα.
1: Οχ.
0: Σε ποια θέση το λες να είμαστε εμείς? Μα γι' αυτό σου είπα. Να προσέχεις. Λοιπόν, σε ποια θέση λες να είμαστε εμείς από τις χώρες που είναι εδώ?
1: Πόσες χώρες είναι?
0: Όλη η Ευρώπη, ρε παιδί μου. Εκτός από τους βόρειους γείτονες, τους ακριβώς βόρειους γείτονες, κάτι Βουλγαρίες, κάτι Αλβανίες, κάτι τέτοια, όλα τα άλλα έχουν κανονικά στοιχεία. Για πες.
1: Νομίζω ότι είμαστε σε ποια θέση. Από τους πρώτους, να δουλεύουμε περισσότερο δηλαδή.
0: Δεν λέει πόσο δουλεύουμε. Αν δουλεύουν τα Σαββατοκύριακα, πόσο δουλεύουν τα Σαββατοκύριακα, σου λέει. Ούτε για ώρες μιλάει, ούτε για κάτι
1: το,
0: άλλο.
1: Το ποσοστό.
0: Ναι, πόσοι δουλεύουν τα Σαββατοκύριακα.
1: Σε τι εκατό θέλεις να σου το πω? 58%.
0: Όχι, εγώ ρώτησα σε ποια θέση είμαστε στην Ευρώπη. Άσε το 100% θα το ακούσεις. Δεν θέλει να απαντήσει αυτό που ρωτάω.
1: Δεύτερη θέση.
0: Θα θέλεις.
1: Στην πρώτη είμαστε.
0: Είμαστε στην πρώτη.
1: Εξαιρετικά.
0: Εν τω μεταξύ, βρε παιδιά, έχω πάει σε αρκετές πόλεις στην Ευρώπη. Είναι πολύ εύκολο να δουλεύουν περισσότερο οι άλλοι. Δεν ξέρω γιατί εμείς είμαστε αυτοί που είναι που δουλεύουμε περισσότερο. Όλες οι Κυριακές, έτσι, σούπερ μάρκετ και τέτοια, είναι ανοιχτά. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι κάθε Κυριακή θα βρεις το σούπερ μάρκετ ανοιχτό. Ενώ σε εμάς ανοίγει μία φορά στο τόσο, ξέρω εγώ, μία φορά στους δύο μήνες ανοίγουν τα καταστήματα Κυριακή. Δεν ξέρω. Λοιπόν, είμαστε στην πρώτη θέση με 41% και έχουμε τώρα την Κύπρο με 32%. Έτσι σημειώνε τώρα την Ιταλία 30%, τη Γαλλία 29%, η Ισπανία 28%, Γερμανία 18%, Πορτογαλία 22%, η Μάλτα είναι στο 32% επίσης, κοντά στην Κύπρο δηλαδή. Έτσι, σκανδιναβικές χώρες και ξέρεις όλα αυτά, τέλος πάντων, γύρω στο 18% με 20%. Ορίστε. Εμείς το 41%. Είδατε πολλές φορές που λέμε καλό Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε και όλα αυτά που λέμε.
1: Ναι, πού?
0: Το 41% δουλεύει.
2: Το θέλω, απ' το δεν μπορώ, ένα φοβάμαι δρόμος.

Πέφτει βροχή και λούζει τους δρόμους, χιλιάς σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά, μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε, τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Δεν τη βλέπω καλά την Εύη, παιδιά. Δεν τη βλέπω. Έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ.
1: Είναι άλλο αυτό που με στεναχώρησε. Ένα άλλο που διάβασα. Mm-hmm.
0: Και στεναχωριέται πολύ. Δηλαδή η ενέργεια αμέσως διαχέεται μέσα στο στούντιο.
1: Να σου διαβάσω τον τίτλο μόνο.
0: Και να πάμε σε διαφημίσεις. Ναι, για λέγε.
1: Νέος νόμος στο Αφγανιστάν νομιμοποιεί τους γάμους κοριτσιών από 9 ετών.
0: Στο Αφγανιστάν όμως. Μπορείς να κάνεις κουμάντο σε μια άλλη χώρα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν με επηρεάζει διαβάζοντάς το.
0: Τραμπ θα γίνουμε. Που φεύγει από το διάολο τη μάνα και πάει και κάνει δίθεν πόλεμο. Δεν ξέρω κι εγώ γιατί. Ας τα βγάλουν πέρα μόνοι τους εκεί. Όπως τα βγάλουν πέρα μόνοι τους και σε άλλες χώρες. Γιατί.
1: Είναι,
0: δεν ξέρω,
1: είναι
0: εμένα,
1: τρελό.
0: Εμένα
1: είναι
0: αυτά
1: τρελό.
0: Δεν μου αρέσουν να επεμβαίνουν στις άλλες χώρες. Αν δεν ενοχλούν, ας πάνε με, να κατέβουν κάτω στους δρόμους, να κάνουν επανάσταση, ξέρω κι εγώ, να γίνει αυτό που γίνεται στις επαναστάσεις και να οριμάσει η κατάσταση, έτσι ώστε η νέα κατάσταση θα είναι πραγματικά όριμη και πραγματική, έτσι. Δεν θα είναι μούφα.
1: Είναι τρελό, είναι τρελό.
0: Πού να δεις τώρα, εσύ έχεις κολλήσει στο Αφγανιστάν. Για ψάξε τόσες χώρες σε όλο τον κόσμο, να δεις τι γίνεται. Μπορεί να γίνεται και ποτέ χειρότερο, μην νομίζεις.
1: Διάβασα και τις ειδήσεις της Γαλλίας.
0: Γι' αυτό σου λέω. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις

0: γραφιστικές εφαρμογές. Pick & Fee, τακούνι και κλειδί.
1: Pick & Fee, βελόνα και κλωστή.
0: Pick & Fee, Αργέντη 4 και 6.
1: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
0: Pick & Fee, γρήγορα, εύκολα και απλά.
2: Κατάστημα Pick & Fee, ανοιχτά και 4 απογεύματα, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
3: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
4: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano.
5: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
10: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
9: Φαίνεται.
10: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
9: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
10: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
9: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
10: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
8: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
11: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
12: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
11: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
12: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
11: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
12: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
13: Σφαίρα 98,9.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο Τρίτης, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε, επιστρέψαμε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Επιβάλλει, Κόσμος και Δραμάδος εδώ, 2 Ιουνίου, σήμερα και Τρίτη. Και ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Βεβαίως, βεβαίως, σαν σήμερα λοιπόν, 2 Ιουνίου το 1891, υιοθετείται από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν οι Ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας, ο κανονισμός του πέναλτι. 1941 ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση των δοσύλλογων του Τσολάκογλου και καθερείται. 1941 Γερμανοί αλεξιπτωτιστές εκτελούν τους άρενες κατοίκους του χωριού Κοντομαρί των Χανίων ως αντίπεινα για τη συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού στη μάχη της Κρήτης. 1964 ο Γιάσερ Αραφάτ ιδρύει στην Ιερουσαλήμ την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. 1971 η ελληνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Wembley τον Άγιαξ για το κύπελο πρωταθλητριών και ητάται με 2-0 στον 16ο τελικό της διοργάνωσης. 1992 η Ελλάδα απορρίπτει την πρόταση της Πορτογαλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ονομαστεί η Δημοκρατία των Σκοπίων άνω ή κάτω Μακεδονία. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 2 Ιουνίου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Λοιπόν, ο Ρονάλντο γενικότερα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο καταρρύπτει διάφορα. Έτσι.
1: Ακόμα,
0: Εξακολουθεί.
1: Δεν έχει μεγαλώσει αυτός.
0: Και αφού ακόμα πουλάει. Λοιπόν, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Πορτογάλος superstar που πλέον αγωνίζεται με την Al Nassr, λοιπόν, κατάφερε να εκτινάξει γενικότερα την τιμή του ακόμα και στις κάρτες τις συλλεκτικές. Μία πράσινη κάρτα του 2018 της Panini που απεικονίζει τον Κριστιάνο Ρονάλντο με τη φανέλα της Juventus πουλήθηκε πρόσφατα μέσω ιδιωτικής πώλησης συλλεκτών για το ποσό του 1,35 εκατομμυρίων δολαρίων.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Μια κάρτα.
1: Μια χαρά. Μπορούσες μια κάρτα να κάνεις μια ωραία ζωή μετά.
0: 1,35 εκατομμύρια δολάρια, παιδιά. Είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει δαπανηθεί ποτέ για κάρτα. Για κάρτα του Ρονάλντο, μάλλον, συγγνώμη. Είναι η δεύτερη πιο ακριβή ποδοσφαιρική κάρτα στην ιστορία. Οριακά από πάνω είναι ο Λιονέλ Μέση με 1,5 εκατομμύριο. Και κάτω από τον Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο Πελέ με 1,33 εκατομμύριο.
1: Ωραία. Αυτά. Λεφτά υπάρχουν.
0: Για κάρτες.
1: Για κάρτες όμως.
0: Συλλεκτικές.
1: Για
0: ανθρώπους, κάρτες τώρα, με ποδοσφαιριστές.
1: Να δώσεις, ας πούμε, σε μια οικογένεια 1,35 εκατομμύρια να περάσει καλά τη ζωή της.
0: 1,35 εκατομμύρια, μάτια μου, περνάει καλά και αυτή η οικογένεια και
1: όχι,
0: οι διάδοχοι
1: όχι,
0: και οι επόμενοι.
1: Με τα σημερινά δεδομένα όχι, αλλά η οικογένεια κανονικά περνάει.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μαζί με τις διαφημίσεις. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να το θυμίσουμε, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok.
1: Έτσι. Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς Καδραμάδος επίσης. Έχουμε αύξηση στα παγωτά. Να το ξέρεις αυτό. 15% φέτος. Γι' αυτό σου λέω ότι ναι, μεν ξεκίνησε το καλοκαίρι και θέλουμε να πάμε διακοπές. Δεν ξέρουμε σε τι σοκ θα βρεθούμε όταν θα δούμε να αδειάζει το πορτοφόλι, ας πούμε, πάρα πολύ γρήγορα.
1: Σταμάτα. Λοιπόν. Και δεν έχω και καμία συλλεκτική κάρτα να πουλήσω.
0: Έλα, είναι και αυτό, ναι. Καλά, μην λες ποτέ. Εντάξει. Για σκέψου λίγο. Σκέψου λίγο.
1: Δεν μάζευα κάρτες.
0: Μην κολλάς. Ναι, μπορεί να μάζευες κάτι άλλο όμως. Για δες το, για δες το. Και βάλτε το στο eBay, μπας και...
1: Σωθώ.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Ακούω σφαίρα!
6: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR-GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR-GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR-GT400, έτοιμο για όλα.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική. Μία λεπτή γραμμή.
10: Λουτρογραμμή, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, πλακάκια και είδη γενής.
9: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
10: Πλακάκια δαπέδου και τείχου, νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
9: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
10: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
9: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
10: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
11: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
12: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
11: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
12: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
11: Ξημερώνει. Χρώμα γύρω μουσική, βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
12: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. στην Αγιά Φωτιά.
11: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
12: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Σφαίρα 98,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Λοιπόν, επιστροφή. Μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, δεύτερη ώρα μαζί. Καλωσορίσατε. Επιβαλή Κόσμος και Δραμάδος εδώ κάθε μέρα μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι. Και τι σου έλεγα εγώ. Προσέχεις λιγάκι σήμερα. Έχω μερικά πράγματα με τα χρήματα. Ήταν και οι κάρτες βέβαια οι οποίες ήταν.
1: Σου δώσανε ένα πάτημα.
0: Ήταν δυναμικό το θέμα το οικονομικό. Όμως πάμε στην ουσία, γιατί μάζεψα εγώ κάποιες πληροφορίες που βρήκα. Mm-hmm. Καταρχήν, στην Ελλάδα πλέον η ιδιοκατοίκηση έχει πέσει σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες. Από 75% που ήταν το 2000, τώρα είναι στο 69,5%. Έτσι. Έχουν πάρει δηλαδή τα σπίτια αρκετού κόσμου, και είναι γύρω στις 200.000 τα σπίτια που έχουν χαθεί. Έτσι. Και τώρα πάμε στο ζουμί. Αν πούμε ότι το κάθε ζευγάρι βγάζει 3.000 ευρώ το μήνα, χρειάζεται και πληρώνει ενίκιο για το σπίτι, χρειάζεται 20 χρόνια, προσοχή, για την προκαταβολή του δανείου για να πάρει ένα σπίτι κανονικό. Έτσι, η προκαταβολή του δανείου είναι 80.000 ευρώ, την υπολογίζουν, για ένα σπίτι 100 τετραγωνικά, μέτριας κατάστασης, κόστος 320.000 ευρώ. Έτσι. Τώρα, αν αυτό το ζευγάρι μένει σε σπίτι πατρικό, δηλαδή που δεν το πληρώνουν το ενίκιο, αυτό το χρονικό διάστημα πέφτει στα 6,5 χρόνια για να μαζέψουν την προκαταβολή των 80.000 ευρώ. Δεν.
1: Ούτε καν.
0: Δεν. Γενικότερα. Κατάλαβες. Βέβαια, κανείς δεν ασχολείται. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Βγαίνουν στις τηλεοράσεις. Κάνουν ευχολόγια. Δίνουν κανένα επιδοματάκι. Κάνα ειδικό πρόγραμμα το οποίο έχει 1.002 κανόνες που τελικά σε βγάζουν έξω. Έτσι, την εστία, την εργατική που έβγαζε τις εργατικές εστίες παλιότερα, mm-hmm. που γινόταν με κλήρωση αν δεν κάνω λάθος, και αναλόγως και τις ανάγκες που είχε είχες, κάθε ναι. άνθρωπος, ούτε και αυτό υπάρχει. Μετά από αυτό υπήρχαν που δίνανε δάνεια της εργατικής εστίας, mm-hmm. το τελειώσανε και αυτό. Δεν τους συνέφερε να έχουν τράπεζες τέτοιου είδους, να δίνουν φτηνά δάνεια, λίμωνο. Έτσι. Και μετά να ρωτιούνται, ας πούμε, γιατί ψοφάει ο Γάιδαρος. Γιατί να ψοφάει άραγε ο Γάιδαρος? Γιατί δεν τον ταΐζεις, τι να σου πω τώρα.
1: Δεν μπορώ, θα
0: με πιάσει. Ναι, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι απίστευτο. Λύσεις υπάρχουν, αλλά το θέμα είναι ότι αν πας με τον νόμο, δηλαδή με τον κανόνα, τι γίνεται, λύσεις υπάρχουν, αλλά

0: Τι έχουμε, για λέγε.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα ελληνικό νησί που βγαίνει στο σφυρί.
0: Mm-hmm.
1: Με τη μία
0: όλα στο σφυρί βγαίνουν, παιδιά.
1: Χαμηλότερη από το κόστος αγοράς μιας μέσης κατοικίας στη ΣΥΠΑ.
0: Mm-hmm.
1: Πρόκειται, λέει, για ένα ιδιωτικό νησί στο Ιόνιο, τη Μάκρη, το οποίο είχε αρχικά παρουσιαστεί το 2022 στην αγορά πολυτελών ακινήτων με εκτιμόμενη αξία περίπου 9,2 εκατομμύρια δολάρια. Σήμερα, η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας έχει πέσει περίπου στα 286.000 δολάρια.
0: Εντάξει, δεν είναι λίγο χάλια. Δεν είναι λίγο χάλια αυτό.
1: Παιδί μου, ναι, δηλαδή, ούτε κάποιος, διαμέρισμα.
0: Κάποιος θα δώσει 300.000 για το πάρει, δηλαδή, θέλεις να μου πεις.
1: Αν δεν εμφανιστούν στη δημοπρασία, τι να σου πω.
0: Γιατί είναι κορόιδα να μην εμφανιστούν. Μάνι, μάνι, εγώ ρε παιδί μου, θα έλεγα θέλω να αγοράσω αυτό το νησί γιατί μπορώ. 230.000 κάνει. Πάρω ένα δανειάκι. Τι θέλετε, θέλω να αγοράσω ένα νησί. Έχω 80.000 και τα υπόλοιπα θα τα βάλω εγώ.
1: Άκου όμως και τη συνέχεια. Ο ιδιοκτήτης, ο νέος της Μάκρης, δεν θα αποκτήσει, λέει, μόνο ένα ιδιωτικό νησί στο Ιόνιο, αλλά και ένα σημαντικό πακέτο οικονομικών εκκρεμωτήτων.
0: Α, μάλιστα. Οπότε το
1: νησί φέρεται να συνοδεύεται από φορολογικές απαιτήσεις και χρέη, μεταξύ των οποίων και οφειλές προς το ελληνικό δημόσιο, που υπολογίζονται τουλάχιστον στα 23,2 εκατομμύρια δολάρια.
0: Είναι πολύ. Εντάξει. Δεν το πεις ολόκληρο.
1: Μα και εγώ δεν το ξέβρα.
0: Εντάξει, οπότε...
1: Άμα πρέπει να το ξεχρεώσεις κιόλα.

άλλαξε το μπλε. Αρχίζει να ανοίγει το κουράγιο μου, δεν χάνω. Ακόμα περπατώ, απλά το να σε δω. Ακόμα πιο πολύ επίγει. Να πέσω στην αγκαλιά σου, να ξεκουραστώ. Ξαφνούν τα πόδια μου, παγώσαν όταν σιδά να πλησιάζεις. Και το στόμα μου δεν μπόρεσε κουβέντα να σου πει. Το σκοτάδι μου άρχισες να γλυκοχαράζεις. Δεν τυχαίο με την ώρα βλέπεις πήγε να σορτί.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τρίτης.
1: Τι θα αγοράσουμε επιστρέφοντας, νησί, κάρτα, τι θα...
0: Παγωτό τζατζίκι βγήκε. Έχεις φάει? Γι' αυτό το καλοκαίρι παγωτό
1: τζατζίκι... Όχι, έχω περιοριστεί στο παγωτό κόλυβα.
0: Α, υπάρχει λέει παγωτό τζατζίκι που κυκλοφορεί τον τελευταίο καιρό με διακοσμητικό δίπλα κομμένο γκουράκι.
1: Αλίμονα, άμα δεν έχεις και το αγκουράκι δίπλα, πώς θα το...
0: Τώρα το παγωτό δεν ξέρω, τι να σου πω.
1: Παγωτό τζατζίκι.
0: Ναι, που θα βρουμάς κιόλας μετά τζατζικίλα.
1: Κοίτα, να σκεφτώ, το παγωτό τζατζίκι να το σκεφτώ, ρε παιδί μου, σαν συνοδευτικό δίπλα από παϊδάκια.
0: Όχι μωρέ, παγωτό και παϊδάκια κι εσύ τώρα. Πώς το κάνεις έτσι?
1: Τζατζίκι θα είναι το παγωτό. Δεν θα είναι γλυκό.
0: Ναι, γλυκό θα είναι. Τι θα είναι?
1: Δεν θα είναι γλυκό, παιδί μου.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Αλμυρό θα είναι. Για να εμένα σου λέει παγωτό.
0: Εμένα μου αρέσει το παγωτό το οποίο είναι αυτό με πιπέρι μέσα. Τρελαίνω. Μόνο που το βρίσκω, το παίρνω με τη μία. Τέλειο είναι.
1: Εντάξει, και εμένα μου αρέσει η μαύρη σοκολάτα.
0: Ωραίο είναι. Αλλά είναι πιο συνηθισμένη. Εγώ σου λέω για κάτι το οποίο δεν το βρίσκει σε κάθε μαγαζί. Για
1: η μαύρη σοκολάτα που έχει το υψηλό ποσοστό κακάο, δεν το βρίσκεις εύκολα.
0: Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Ταλιάνο. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας.

0: ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
0: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
1: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
0: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
2: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
3: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
2: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
0: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
1: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
0: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
1: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
4: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
5: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
4: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
5: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
4: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
5: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
4: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
5: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
5: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων. Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Σφαίρα.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστρέψαμε, τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Τρίτη. Σκουπίζουμε λίγο έτσι το σαλάκι.
1: Λοιπόν,
0: γιατί μιλάμε για παγωτά.
1: Θέλω να δω τι έχεις να μου πεις.
0: Α, για άντε λέγε. Δεν μου αρέσει αυτό το ύφος, δεν μου αρέσει αυτό το ύφος.
1: Σου έχω να ένα μυστικό καλή. Ομορφιάς.
0: Να είσαι καλή.
1: Σου έχω ένα μυστικό ομορφιάς. Πώς θα καταφέρεις να επιβραδύνεις τη βιολογική γύρανση με τον ύπνο?
0: Κοιμάμαι, ξέρω εγώ.
1: Πόσες ώρες να κοιμάσαι τη νύχτα?
0: Γύρω 8 ώρες καλά είναι. 7, 8, ξέρω εγώ από εκεί.
1: 6,4 έως 7,8 ώρες.
0: Ορίστε, στο 7.
1: Είναι
0: καλά είμαι εγώ.
1: Οι κατάλληλες ώρες.
0: Εκεί είμαι εγώ.
1: Για να καθυστερήσεις τη βιολογική γύρανση.
0: Εκεί, εγώ την καθυστερώ, χωρίς να το ξέρω, αλλά την καθυστερώ, εκεί είμαι εγώ.
1: Άμα κοιμηθείς λιγότερο από 6 ώρες ή περισσότερο από 8, τότε την επιταχύνεις.
0: Τη βάργα.
1: Τη βιολογική γύρανση.
0: Θα έχω και άγχος στον ύπνο μου.
1: Θέλει ούτε πολύ ούτε λίγο, κατάλαβες. Θέλει να είσαι κάπου.
0: Θα ξυπνάω κάθε τόσο να βλέπω το ρολόι. Μην ξεφύγω από τις 7 ώρες. Και αρχίζω και γερνάω πιο γρήγορα.
1: Εγώ το μεταξύ, επειδή δεν κάνω καλό ύπνο, μπορώ να ξυπνήσω το βράδυ, να δω την ώρα και μετά ξεσπαθαίνω αυτό το που ανά 5-10 λεπτά εξακολουθείς να είσαι ξύπνιος και ξανακοιτάς την ώρα και λες όχι και σε λίγο θα πρέπει να ξυπνήσω και δεν κοιμάσαι ποτέ.
0: Ωραία. Τέλεια. Ωχ. Παναγία μου.
1: Πάντως, άμα θέλεις έτσι να βοηθήσεις την επιδερμίδα σου να είναι φράπα, είναι εκεί, οι ώρες που σου είπα.
0: Εκεί είμαι εγώ.
1: Μην υπερβαίνουμε τις 8
0: εκεί είμαι
1: και
0: εγώ.
1: Όχι κάτω από 6.
0: Εγώ μόλις πέσω, ξεραίνομαι στα 5 λεπτά. Στάνταρ.
1: Τα είναι, ευτυχισμένος άνθρωπος.
0: Ό,τι ώρα και να είναι. 11 ώρα το βράδυ θες, 1, 3, ό,τι ώρα θες. Κατάλαβες, πολλές φορές και μεσημερό απόγευμα. Είναι 4.
1: Όχι, εγώ μιλάμε για βραδινό ύπνο.
0: Ναι, θέλεις να. Όχι, εγώ σου λέω όπου με αφήσεις. Αν δεν έχω κάτι να κάνω, μπορεί να κοιμηθώ μια μισή ωρίτσα, 3/4. Ξέρεις. Αυτό. Εντάξει, το βράδυ πάει σε ρί μετά. Πάει σε ρί το βράδυ.
1: Κοίτα, γενικότερα δεν είμαι ένας άνθρωπος που θα νιώσει εύκολα ή συχνά την ανάγκη να κοιμηθώ. Δηλαδή λίγες φορές θα σου πω που όντως νιστάζω και θέλω να κοιμηθώ. Αλλά είμαι και από τους ανθρώπους που ξυπνάνε εύκολα.
0: Ναι, δεν τον έχεις εκτίμηση τον ύπνο, γι' αυτό δεν. Δεν είναι αυτό που λες, θέλω να πέσω 6-7 ώρες σε ρί. Καταλαβες, να μην με ενοχλείς κανείς και τίποτα παρακαλώ.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ για 5 σημάδια για υγιή σεξουαλική ζωή. Mm-hmm. Έτσι, 5 σημάδια. Πρόσεξε. Όχι συμβουλές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καταρχήν το ζευγάρι συζητά ανοιχτά τη σεξουαλική του ζωή. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Έχουν, λέει, περιέργεια για νέα πράγματα.
1: Okay.
0: Στο σεξ. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις, δεν βαλτώνουν δηλαδή. Τρίτον, δίνουν προτεραιότητα στην απόλαυση. Mm-hmm. Οτιδήποτε, λέει, διευρύνει τον ορίζοντα, τον ορισμό του σεξ. Κάνουνε.
1: Όχι, μπράβο τους.
0: Όχι, μπράβο τους. Και πέμπτο, αποδέχονται την αλλαγή του σώματος όσο περνάει ο καιρός.
1: Βασικό. Έτσι. Γιατί η δύναμη της βαρύτητας είναι πολύ ισχυρή.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, μπορεί εγώ να θέλω να φάω περισσότερο αυτό το εξάμηνο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Να κάνω μια κυλίτσα.
1: Ναι.
0: Κατά, δεν θα πεις πως είσαι έτσι, εγώ δεν είμαι μαζί σου. Δεν θέλω να, θέλω να είσαι μόνο.
1: Πως έγινες έτσι,
0: Κατάλαβες.
1: Κάνε κανένα διάδρομο.
0: Αυτό, όχι, δεν θέλω να κάνω διάδρομο. Αυτό το εξάμηνο την περνάω χαλαρά. Κατάλαβες, ετοιμάζομαι για καλοκαίρι. Πώς θα σβγώ στις παραλίες.
1: Πώς θα φτιάξω ένα σωστό σωσίβιο να με κρατάει επάνω.
0: Έτσι αυτό ακριβώς. Αυτά είναι τα 5 σημάδια για υγιή σεξουαλική ζωή.
1: Εξαιρετικά.
0: Τα έχετε. Δεν ξέρω. Τα έχετε.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Η παρέα, αποχωρούμε σιγά σιγά το στούντιο εμείς. Κανονικότατα, αύριο όμως εδώ, Τετάρτη,
1: πιστή στη θέση ραντεβού μας.
0: Κανονικότατα.
1: Μέχρι αύριο, πολλά πολλά πολλά φιλιά από μας.
0: Έτσι, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Αύριο εδώ,

0: Σφαίρα 989.
1: Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
3: Η ώρα είναι,
4: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
6: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
5: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
6: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
5: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
7: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
9: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί.
10: Πικεθί! Βελόνα και κλωστή.
9: Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
11: Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
12: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
13: Ακούω σφαίρα, σπλις πλάς και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ρε συ Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
3: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
2: Φαίνεται.
3: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
2: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
3: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
2: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
3: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
1: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
4: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
6: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
7: Τώρα για μας, μ' αν έχεις τα

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Απογευματινό σφαίρα, καλή διασκέδαση. Γεμίσαν οι μπαταρίες, πήραμε μια ανάσα, ρε παιδί μου.
1: Κάνα απόγευμα στο μάξι και ακούγαμε πάλι. Και σκεφτόμουν ότι θέλω να σου χάσω ένα τραγούδι.
0: Νικόλας Ράπτης στο ένα μικρόφωνο, το Ελληνάκι κάπου εδώ θα ψάχνει να παρκάρει. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα εδώ στην περιοχή σου, Αγίου Σαναργύρου, με το πάρκινγκ, ρε παιδάκι μου. Για να βγεις να βρεις να παρκάρεις, πρέπει να έρθεις ή πολύ πρωί ή όταν σχολάνε οι άλλοι. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Τρίτη 2 Ιουνίου, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννης Οσμπούνιας. Χρόνια πολλά σε Μαρίνο, Νικηφόρο, Νικηφόρα κτλ. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια. Δεν υπάρχουν καταχωρημένες απεργίες. Κίνηση συγκριτικά για την εποχή και την ώρα δεν βλέπω πολλά πράγματα. Έτσι, λίγο στην Αττική Οδό έχει κίνηση το ρεύμα που πηγαίνει προς Μαρούσι. Οι υπόλοιποι δρόμοι, εντάξει, τα γνωστά, αλλά δεν, δηλαδή ο Κηφισός δεν είναι αυτό που γίνεται τις υπόλοιπες μέρες. Τουλάχιστον έτσι μου δείχνει ο χάρτης και ο δορυφόρος. Τώρα δεν ξέρω, εσείς έξω είστε, θα ξέρετε καλύτερα. Και εγώ που κατέβηκα, είχε λίγο κινησούλα μέχρι τους Αγίους Αναργύρους. 10 λεπτά μετά τις 7. Πώς περάσαμε το Σαββατοκύριακο, τι κάναμε? 6936 10 102. Στείλτε αν πήγατε κάπου ωραία, να μας προτείνετε και εμάς. Τώρα, αν πήγατε σε καμιά καβάτζα που δεν θέλετε να μαθευτεί, μην το στείλετε και την έχετε για εσάς. Εγώ πήγα μέχρι τη Φανταστική Έγινα, την οποία την έζησα έτσι πιο ωραία, γιατί είχα ξαναπάει πιο παλιά σε ένα γάμο και δεν είχα προλάβει να δω πολλά πράγματα. Πήγα τρεις μέρες εκεί με οικογένεια, μετά από πάρα πολύ καιρό πήγαμε τριημεράκι. Φοβερή η Έγινα, μου άρεσε πάρα πολύ. Πολύ ωραίος κόσμος, πολύ καθαρό νησί, προσεγμένο, τα στενά της όλα σκουπισμένα καθαρά. Ωραίος κόσμος, πολύ ξένος κόσμος. Ιταλοί, Γάλλοι, Ιάπωνες, Κινέζοι να περπατάνε. Ο κόσμος που δουλεύει εκεί πέρα και έχει τις επιχειρήσεις του, πολύ ευγενικός, να σε εξυπηρετήσουν, να σου πούν πήγαινε εκεί με υπομονή, γιατί όπως καταλαβαίνετε γίνονται και πολλές ημερήσεις. Οπότε συνδυαστικά με τον κόσμο που έχει πάει και με τριήμερο, επειδή είναι κοντά, γίνεται ένα χάος. Δεν είδα κάποια έτσι συμπεριφορά. Λίγο εκεί πέρα υπήρχε γκρίνια με τις εξυπηρετήσεις, αλλά όπως καταλαβαίνετε πρέπει σε τέτοιες καταστάσεις και τέτοια τριήμερα να δείχνουμε υπομονή. Γενικά μου άρεσε πάρα πολύ η Έγινα. Πολύ έτσι όμορφο νησί και πολύ κοντά. Το συστήνω για όποιον δεν έχει πάει, είτε να πάει έτσι 2-3 μέρες, είτε να πάει για ημερήσια. Πήγα και από τη μεριά της Αιγινήτης, ας πούμε, πολύ ωραίο έτσι το σημείο εκεί πέρα. Λένε ότι είναι από τα πιο ωραία σημεία στην Έγινα. Γενικά πέρασα αρκετά καλά. Αφιέρωσα και αρκετό χρόνο και στην κόρη. Οπότε ήρθα φοβερά γεμάτος. Λοιπόν, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 8. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έχουμε και το password. Πήγαμε και με την Ελίνα να κάνουμε εκεί στην MG, στην Ωμέγα Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή. Γνωρίσαμε και τους ανθρώπους από κοντά. Κάναμε και ένα βιντεάκι που θα βγει τώρα σύντομα στα social media του Σφαίρα, το οποίο σας καλεί να συμμετέχετε. Στα τελειώματα είναι, αλλά κάποιος θα το κάνει έτσι δικό του. Οπότε σε πολύ λίγο θα έχουμε και το password. Θα σας πούμε και την διαδικασία αναλυτικά. Έχουμε και παιχνίδι, έχουμε και τα δώρα μας. Η Pizza Fan είναι στην παρέα μας με τα κόμπο. Τα πάντα όλα εδώ στο απογευματινό Σφαίρα. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά με τη Γιάννα, ρε. Γιατί δεν έχω και monitor. Πλάτη. Μάνα από αυτά τα μυστικά του Σφαίρα. Πώς λέγεται τα παρέα. Παρέα με του Σφαίρα. Και μυστικά του Σφαίρα ήταν ωραίο να λεγόταν. Ωραία, δεν το έχω πει στον Καλούδι να του πάρω λεφτά. Λοιπόν, πάμε, Γιάννη.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.

0: Ματινό Σφαίρα 102.2.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που...

0: σας, γεια σας και καλή εβδομάδα, διότι 2 του μήνα του Αγίου Πνεύματος εχθές. Η αλήθεια είναι ότι εγώ καλή εβδομάδα θα ευχηθώ. Δεν ξέρω τι είπες εσύ, Νικόλα μου, είπες καλή εβδομάδα στον κόσμο.
1: Εννοείται, Λίνα μου.
0: Γιατί ξεκίνησε η εβδομάδα από σήμερα. Τι γίνεται, πώς είσαστε? Καταρχάς θέλω να πω ότι έχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους, όμως έγινε και ένα τροχαίο μπροστά μου. Λίγο αυτοκίνητα πιο πίσω ήμουνα με έναν μοτοσυκλετιστή.
1: Α, ναι.
0: Και ένα αυτοκίνητο, ο οποίος.
1: Καλά το παιδί.
0: Ήταν στο έδαφος. Αλλά καθότανε.
1: Ναι, δεν πρέπει να κινηθείς εκείνη την
0: ώρα. Δεν πρέπει να κουνηθεί. Προφανώς πονούσε και είχε μαζευτεί κόσμος.
1: Κράνος.
0: Εκείνη την ώρα το μιλούσανε, δεν ξέρω αν είχε. Εύχομαι να είναι όλα καλά. Το εύχομαι πραγματικά. Ήτανε, εγώ γενικά ταράζομαι πάρα πολύ, όπως και όλοι οι άνθρωποι, φαντάζομαι. Αλλά εύχομαι να πήγαν όλα καλά και να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, κατά τα άλλα, τι κάνετε, πώς είσαστε, γεια σας. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Και όλα τα καλά του κόσμου. Και τι ωραία που θα περάσουμε και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.
1: Τι γίνεται?
0: Και τον Αύγουστο. Τι ζέστη είναι αυτή, Παναγία μου.
1: Είσαι με τα καλά σου.
0: Να είναι ωραίο το καλοκαίρι. Ξεκίνησε το καλοκαίρι επίσημα. Ιούλιος, Ιούλιος, Αύγουστος.
1: Έχει πάρα πολύ ζέστη. Άρα να είμαστε εδώ με και τον Αύγουστο, Ελίνα μου.
0: Δεν είπα να είμαστε εδώ. Είπα να έχουμε έναν όμορφο Ιούνιο, Ιούλιο και έναν όμορφο Αύγουστο.
1: 30.
0: Πουλάκι μου.
1: 30.
0: Τι τραβάς και εσύ.
1: 30 Αυγούστου. Γεια σας.
0: 30 Αυγούστου.
1: Πέμπτη, 30 Αυγούστου το πρωί. Ο Νικόλας είναι Πειραιά και θα κάνει έτσι το μαγείο.
0: 30 Αυγούστου.
1: 30 Ιουλίου. Ιουλίου.
0: Το είπα τρεις φορές για να συνεννοηθούμε.
1: Ιουλίου. Μπερδεύτηκα.
0: Κατά τα άλλα, είναι ο Νικόλας ο Ράπτης εδώ.
1: Η Ελίνα η Βαπίλα.
0: Είναι ο Γιάννης ο Σμπούνιας. Πάμε στα άλλα νέα.
2: Σε άλλα νέα.
0: Δεν πάμε στα στενάχωρα τώρα. Τα βλέπουμε όλα, τα διαβάζουμε. Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Παναγία μου, βόηθα. Εγώ θα σας πω ότι έκοψαν κλήσεις 1,6. Με όλα τα διαβάζουμε. Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Παναγία μου, βόηθα. Εγώ θα σας πω ότι έκοψαν κλήσεις 1,6 εκατομμύρια ευρώ.

0: ταχύτητα.
1: Σωστό.
0: Εντάξει.
1: Κάτι το οποίο διάβασα και έχει αρκετό ενδιαφέρον, το οποίο μπήκα γιατί μου κίνησε την περιέργεια, είναι τι έδειξαν οι σεισμογράφοι από τις συναυλίες των Metallica, Iron Maiden αλλά και του Final Four. Ναι. Γιατί γίνανε τρία τεράστια event τώρα στο ΟΑΚΑ και ποιοι αναδείχθηκαν πρωταθλητές λόγω φασαρίας, δηλαδή πόσο το έδαφος κουνήθηκε. Πρωταθλητές αναδείχθηκαν οι Metallica, διότι στις 9 Μαΐου που έγινε η συναυλία.
0: Φαντάσου.
1: Στο έδαφος καταγράφηκαν εδαφικές δονήσεις 2,5 φορές ισχυρότερες από ό,τι στους Iron Maiden.
0: Απίστευτα.
1: Είχε περισσότερο κόσμο.
2: Είχε και πολύ κόσμο.
1: Η ενέργειά τους αντιστοιχούσε σε ισοδύναμο μέγεθος σεισμού 1,5 ml σε έναντι λέει 0,9 ml των Maiden. Δημιουργήθηκαν και σεισμικά σήματα με τον τελικό της EuroLeague, αλλά δεν ήταν τόσο ισχυρά όσο έγινε, ρε παιδί μου, με τους Metallica. Η υψηλότερη τιμή εδαφικής επιτάχυνσης καταγράφηκαν στο Master of Puppets, Fade to Black και Wherever I May Roam, που είναι τρία τραγούδια από τον Black Album, τα οποία είναι καταπληκτικά. Ναι. Λέω, τώρα και στο λέω και ανατρίχιασα.
0: Ναι, ουσιαστικά όντως μπορείς να χοροπηδήσεις.
1: Ναι, να χοροπηδήσεις, το οποίο ήταν φοβερό.
0: Μένουμε στα μουσικά και διάβασα στο εφημερίδα ένα θέμα το οποίο μου έκανε φοβερή εντύπωση πραγματικά. Πώς λέμε, ρε παιδί μου, όταν κάποιος αεροπλάνο χτύπα ξύλο, χρειαστείς κάτι και λέει, υπάρχει κάποιος γιατρός ανάμεσά μας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε μια συναυλία, viral έχει γίνει το βίντεο αυτό, του La La Land in Concert. Έγινε μια συναυλία τέλος πάντων, στο Σίδνεϊ, στην Αυστραλία, και ο πιανίστας αρρώστησε κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Οπότε βγαίνει ο μαέζος και λέει, υπάρχει κάποιος εδώ που ξέρει πιάνο και μπορεί να παίξει και να διαβάσει παρτιτούρες με την πρώτη ανάγνωση.
1: Ναι.
0: Σηκώνει λοιπόν το χέρι του, φτάνει στη σκηνή ένας 21χρονος και λέει εγώ.
1: Μήπως ήταν λίγο στημένο.
0: Όχι, όχι, αλήθεια.
1: Okay.
0: Ο Στέρλινγκ Νάζα παρακολουθούσε την παράσταση, όπου κάποια στιγμή λέει.
1: Και χωρίς πρόβες ανέβηκε και έβγαλε πρόγραμμα.
0: Ανέβηκε, παιδιά, ναι. Εθελοντικά δηλαδή προσφέρθηκε. Το κοινό άρχισε να ξεσπάσει χειροκροτήματα. Παίζει πιάνο αυτός ο άνθρωπος, εκκλησιαστικό όργανο. Είναι επίσης δάσκαλος γκάιντας. Στην αρχή δίστασε, αλλά λέει.
1: Τελικά πίστηκε.
0: Χρωστάω πολλά σε μια φίλη μου, λέει, που μου σήκωσε ουσιαστικά το χέρι. Ναι. Γιατί εγώ ντρεπόμουν.
1: Έτσι λένε και οι παίχτες στα reality, με δήλωσε άλλο.
0: Αμάρε, παιδί.
1: Τώρα με δουλεύει, μωρέ, Ελίνα. Ήταν στην αυλία και σήκωσε ο τέτοιο εδώ και πήγε κατευθείαν.
0: Γιατί αρρώστησε ο πιανίστα και δεν ξέρει κάποιο.
1: Ωραία, και εγώ ξέρω πλήκτρα. Άμα πάω στα μπουζούκια στο
0: δέρτι.
3: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
4: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
5: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
4: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
5: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
4: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο δισχύου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
4: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
5: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χ Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά.

0: Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
0: 50 χρόνια PS Stavrinoudis by Italiano. Χαράζει μόδα.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Splish splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και

0: κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
1: Στα πήκε φίμη, τούλα μητερή. Αχ, να ήσουν στρογγυλή. Στα πήκε φίμη.
0: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
1: Στα πήκε φίμη.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή.
1: Στα πήκε φίμη.
2: Καταστήματα Πι και Φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
3: Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
4: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Πες μου τι σου χρωστάω. Πάρτα και πάρε δρόμο. Μια και καλή μαζί.
8: Σφαίρα 98,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Ατμόσφαιρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
1: Δυνατά.
0: Στοιχείο.
2: Για σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ergo ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
3: Α4 τα περιπολικό.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
5: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
6: Green.
5: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες «Ω, πα!»

0: big από ποτέ. Και με 3 ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
5: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
6: Το λογαριασμό παρακαλώ.
7: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
10: Το Σφαίρα password είναι 8558.

0: Είχα βγει το Σάββατο το βράδυ. Α, συγγνώμη, παρακαλώ.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
1: Καλά, password.
2: 8558.
0: Πώς?
2: 85-58.
0: Δεν ακούγεται καλά όμως.
1: 85-58.
0: Είσαι ανοιχτή ακρόαση.
2: Όχι, φορά ακουστικό.
0: Α, μάλιστα. Συγχαρητήρια, μην είστε. Όχι, είναι εμένη. Σε πήραμε τα στοιχεία σου.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία.
0: Δεν την ακούμε.
2: Για τέσσερα στοιχεία είπες. Δεν άκουσα.
1: Τέσσερα στοιχεία. Γη, νερό, αέρας. Ακριβώς. Καλή
0: συνέχεια. Γεια, γεια. Το τραγούδι που ακούσαμε, παιδιά, είχα βγει το Σάββατο το βράδυ, είχα πάει σε ένα κλαμπ και το άκουσα. Δεν ξέρω ότι του είχα δώσει ιδιαίτερη σημασία. Είναι πολύ.
1: Του Αργυρού.
0: Ναι.
1: Τζετζελέδικο
0: μάλλον. Νησιώτικο.
1: Ωραίο.
0: Χόρευε όλο ο κόσμο. Πανικό.
1: Τι να γίνει τώρα, τέτοια πράγματα θέλουμε.
0: Λοιπόν, το μουσική έγραψαν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο Χριστόδουλος Σιγανός. Στίχου Σιγανός, Βαλεντίνο και Μάριος Καπότσης.
1: Α, ο Μάριος, ναι.
0: Α, γράφει στίχου.
1: Γράφει. Ναι. Έχει γράψει κι άλλα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: το ξέρα.
1: Ναι, έχει ταλέντο.
0: Μπράβο.
1: Και πολύ καλό παιδί.
0: Λοιπόν, σφαίρα password. Η φίλη που βγήκε λοιπόν και μας είπε στο password σωστό, έχει μπει στην κλήρωση για το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το αυτοκίνητο αυτό θα κληρωθεί, θα έρθει σε στα δικά σου χέρια, σε σένα που έχεις στείλει μήνυμα, έχεις βγει στον αέρα, έχεις πει το password σωστά και έχεις μπει στην κλήρωση. Καθημερινά 8.30, 11.30, 2.30 και 5.30. Ακούμε λοιπόν το τετραψήφιο κωδικό και μετά στέλνετε το μήνυμα στο Viber του Σφαίρα τη λέξη password. Μόνο αυτό πρέπει να κάνετε, τίποτα άλλο. Αφού στείλετε λοιπόν αυτό το μήνυμα, το Viber επιλέγει, βγαίνει στον αέρα εκείνος εκείνη που θα έχει στείλει το μήνυμα και αν το πει σωστά μπαίνει στην κλήρωση. Αυτά. Πάμε σε Ζώζεφιν και Νίνο και επιστρέφουμε εδώ σε λίγο. Έχουμε και ευρέστο τραγούδι και έχουμε και δύο δώρα. Καταρχάς, θέλω να σας πω ότι επανήλθε, κάθε καλοκαίρι ρε παιδί μου, τόσο χρόνια που είμαι στο Σφαίρα, το Water Fun Water Park είναι εδώ ξανά με οικογενειακό πακέτο για 4 άτομα. Θα το κερδίσει κάποιος που θα βρει το τραγούδι σε λίγα λεπτά.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Χθες μπήκε σε λεωφορείο μετά από αρκετό καιρό.
2: Αλήθεια λες.
1: Μπήκε σε λεωφορείο και πέτυχα και σε ωραία φάση κιόλας.
2: Τι έγινε?
1: Ήταν δύο κυρίες που μαλώνουν για μια θέση. Όχι εγώ. Και πετάχτηκε ο οδηγός και έδωσε τη λύση. Παρακαλώ πάρα πολύ να καθίσει μεγαλύτερη. Δεν κάθισε καμία.
2: Έτσι, μπράβο.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
2: Πόσο κάνει 50 επί 200?
3: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
0: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
7: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
13: Όχι.
12: Όχι.
13: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
14: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
16: Ο Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάδα. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον Νίκο Βέρτη. Ελλάδα. Δίπλα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έναρξη Σάββατο 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
17: Αν είσαι ένα αστέρι.
16: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
18: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
19: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι έτσι.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Στοιχείο. Κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
5: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
6: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
5: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
6: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
5: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
6: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
5: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
6: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
7: Ακούω σφαίρα!
8: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
9: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
8: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
9: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
8: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
9: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
10: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
11: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
10: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-0-43651 και 694-590-4402.
9: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
12: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
13: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπι στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
3: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.

0: έτσι έχει μάθει ο Πίτερ Ιακωβίδη στον Σφαίρα 102.2 και εδώ έχουμε βεβαίως την αγαπημένη μας Pharmacept. Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Η καθημερινή αντιλιακή προστασία είναι βασικό βήμα φροντίδας της επιδερμίδας. Όλο το χρόνο η σειρά Mineral αντιλιακών Iliodor της Pharmacept είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου και πατέντα εύρεση τεχνίας Zinc Mineral Formula. Προσφέρει υψηλή προστασία SPF 50 με ασφάλεια ακόμα και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Η σειρά Iliodor της Pharmacept, διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια και βρέφει μέχρι ενήλικες. Είναι μια εταιρεία που την εμπιστευόμαστε. Εγώ από το πρώτο μου το παιδί, κάθε χρόνο, οπωσδήποτε ανανεώνω τη σειρά Pharmacept στη τσάντα του μπάνιου, που είναι μόνιμα εκεί στην πόρτα δίπλα γεμάτη, για να πηγαίνουμε.
1: Τώρα την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 5 και μετά, το Argentina, The Social Club, γεμίζει μουσική, καλοκαιρινό vibe και αυθεντική παλώμα, εμπειρία με την υπογραφή της Ελγιμαδόρ. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει τόσο classic όσο και twisted εκδοχές του αγαπημένου έτσι κοκτέιλ παλώμα, φτιαγμένες με Ελγιμαδόρ, τεκίλα από 100% μπλε αγάπη. Το event θα κινηθεί σε upbeat summer mood με DJ set, funky και soul μουσικές από βινίλια, έντονο social energy και μια απόλυτη εμπειρία γύρω από το πιο refreshing τεκίλα κοκτέιλ του καλοκαιριού. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Argentina The Social Club είναι πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 16 και Λεωφόρο Αλεξάνδρας. 211-008-6557.
0: Λοιπόν, διαβάζω και επειδή ξέρεις, είναι τα πράγματα ζόρικα, λες ιδέες που έχει ο κόσμος τώρα. Είχε μια τρελή ιδέα στην Νορβηγία ένας τύπος, ο οποίος λέει: θα φτιάχνω στο σπίτι μου πίτσες και θα τις δίνω.
1: Και
0: από το μπαλκόνι. Από το μπαλκόνι, παιδιά.
1: Με τιμολόγιο, με απόδειξη ή όχι.
0: Τι να σου πω, ουρά έχει κάτω από μια πολυκατοικία.
1: Ναι.
0: Διότι έχει βάλει και δύο μουσικούς από κάτω στην πιλωτή με κόντρα μπάσο και ηλεκτρική κιθάρα και παίζουν ζωντανά τζαζ μουσική.
1: Πού είναι αυτό, σε ποια περιοχή?
0: Στην Νορβηγία.
1: Στην Νορβηγία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάτω μέσα στο κρύο και περιμένουν πίτσες.
0: Σε μια πόλη που το φαγητό λέει είναι ακριβό και όλα αυτά. Αυτό λέει τι είπε, λέει: έχω ένα διαμέρισμα. Ωραία. Με σχοινή παραδίδει τις πίτσες από το καλάθι. Δηλαδή κατεβάζει. Τι θες εσύ, με το καλαθάκι πάρτο. Ναι. 30 ετών.
1: Πόσο έχει
0: πίτσα? Πληρώνονται έτσι.
1: Πόσο έχει πίτσα? Πόσο έχει πίτσα, λέω.
0: Δεν λέει.
1: Okay. Γενικά η Νορβηγία σου ξαναπεί, είναι πάρα πολύ ακριβή.
0: Ναι, εντάξει, και τα νίκη είναι πάρα πολύ ακριβά και η μισθή είναι πάρα πολύ ψηλή όμως.
1: Άλλη φάση.
0: Μια γνωστή μου, όταν ήμουν μικρή, είχε μετακομίσει στην Νορβηγία και θυμάμαι μετά από χρόνια που την είχα ξαναδεί, τη μαμά μου, δεν θυμάμαι τώρα. Έτσι αμυδρά την έχω την εικόνα. Τη είχε πει ότι είναι πάρα πολύ στοιχισμένη που ζει εκεί. Ότι έκανε την καλύτερη επιλογή, λέει, τη ζωή
1: μου. Τρομερή ποιότητα ζωή. Εγώ είχα φίλο για χρόνια που πηγαίνω, ερχόταν.
0: Εγώ αυτά που βλέπω, λέω δεν θα μπορούσα να ζήσω εκεί, α πούμε.
1: Λες, αύριο το πρωί πήγα Νορβηγία. Αύριο το πρωί.
0: Μόνιμα.
1: Ναι, ρε.
0: Καταθλιπτική ατμόσφαιρα μου βγάζει εμένα, έτσι δεν είναι?
1: Τώρα...
0: Κοίτα εδώ έξω, κοίτα εδώ ζωντάνια.
1: Τάξη.
0: Τον ουρανό μας κοίτα.
1: Κοίτα
0: τις πολυκατοικίες απέναντι, κοίτα.
1: Κοίτα και το iBan σου και κλάψει.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπίσω.

0: Βατινό Σφαίρα 102-2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να σε βλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.
1: Ζήτα την καρδούλα μου πίσω. Θέλω για πάντα να σβήσω. 989
2: Σφαίρα.
3: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
4: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
3: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
3: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
4: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
3: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
4: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
5: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
6: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
5: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
6: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
5: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
6: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
7: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
8: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
7: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
9: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
11: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
12: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
11: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
13: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
14: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
13: Φαίνεται.
14: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
13: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα.

0: με το μενού του.
1: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
0: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
1: Η φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
2: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο δισχύου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
5: Σφαίρα 98,9.

0: Καλησπέρα. 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
1: Παναγιώτου, Πυδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
3: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις το όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία, γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
8: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
10: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: δυνατά στα social μου βγαίνει εκεί, μου πετάγεται μπροστά στο Instagram. Σαν μικρό κοριτσάκι είναι, ρε παιδί μου.
1: Τι να κάνει η γυναίκα.
0: Μια κούκλα, μια ζωντάνια, μια χαρά. Αυτή η γυναίκα πραγματικά έχει μόνιμα θετική ενέργεια. Νατάσα Θεοδωρίδου, λοιπόν, και φορτηγό.
1: Στο μυαλό μου την Νατάσα Θεοδωρίδου πάντα την έχω έτσι πολύ χαμογελαστή.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Μια θετική ενέργεια, ρε παιδί μου.
1: Την έχω και πολύ. Δεν ξέρω τώρα αν ισχύει. Την έχω γνωρίσει ποτέ, δεν την ξέρω, δεν έχουμε πει γεια. Την έχω πολύ σπιτό αυτό. Ελάτε να. Δηλαδή, πώ είσαι εσύ. Ναι. Είστε 20 άτομα, ελάτε να φάμε. Ναι, θέλω να κάτσετε με τα παπούτσια στον καναπέ.
0: Καθίστε
1: με τα παπούτσια στον καναπέ. Να παραγγείλουμε να φάμε όλοι μαζί, να πάρουμε γλυκά. Αυτό 50 άτομα σπίτι, να μαγειρεύουν, να παίρνουν. Την έχω πολύ γλετζούρε, παιδί μου.
0: Ναι, έτσι, έτσι.
1: Ναι, να μαγειρεύει, να φτιάχνει, να πάρουμε και γλυκά, να φτιάξω και καφέδες, να σας πω και ένα τραγούδι. Κατάλαβες, την έχω. Μπορεί να κάνω λάθος, δεν την έχω γνωρίσει.
0: Κάτι άλλο ήθελα να πω για την Νατάσα, τώρα δεν θυμάμαι. Το φορτηγό λοιπόν ακούσαμε και πάμε να παίξουμε βέβαια τραγούδι. Γιατί? Γιατί ξεκινάμε με δύο, καταρχάς έχουμε δύο δώρα και ξεκινάμε με ένα πολύ ωραίο δώρο από τα ωραιότερα. Εσύ που μας ακούς τώρα και είσαι στον Κηφισό, στην Τρέλα, στην παραλιακή σου αυτοκίνητο, αν πας Water Fun Water Park, 4 άτομα, καταλαβαίνεις τι ωραία θα περάσεις.
1: Δωράρα.
0: Έπιασαν οι ζέστες, η θερμοκρασία ανεβαίνει, το απόλυτο δώρο είναι αυτό. Στέλνουμε λοιπόν 4 άτομα στο Water Fun Water Park στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Είναι μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, είναι πάρα πολύ δίπλα σου και θα κάνεις ατελείωτες βουτιές, τεράστιες πισίνες, τρελή αδρεναλίνη στις νεροτσουλήθρες. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έχει εξαπλώστρες, ομπρέλες να απολαύσεις το κοκτέιλ σου, τον καφέ σου. Το τέλειο καλοκαίρι λοιπόν είναι δίπλα μας. Water Fun .gr, για να δείτε από κοντά.
1: Και να σας πούμε ότι επειδή αυτό το Water Park το έχουμε από πέρσι, όσοι κερδίσαν το δώρο και πήγανε μετά τη Δευτέρα, μας στέλνανε παιδιά, σας ευχαριστούμε για αυτό το δώρο. Πήγαμε την οικογένεια. Ναι. Πέρασα φανταστικά. Είναι δωράρα. Είναι δωράρα.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. 2-11-700-79-31.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σα, παιδιά, τι κάνετε.
1: Καλά, το όνομά σου.
2: Δημήτρης.
1: Γεια σου, Δημήτρη, από πού τηλεφωνείς.
2: Από Μοσχάτο.
1: Μοσχάτο. Πάμε να παίξουμε, αδελφέ.
2: Πήγαμε.
0: Για πες, Δημήτρη μου. Άλλη μία. Περίμενε, Δημήτρη. Περίμενε.
1: Έχω υπόψη μου...
0: Για γυναίκα μου κάνει
1: όχι,
0: εμένα.
1: Όχι, άντρας και μάλλον είναι ο Πυροβολάκης. Όχι.
2: Όχι. Παιδιά, έχω αρχίσει και να πολλά τα παλιά παιχνίδια. Δεν μπορώ να κερδίσω με τίποτα.
0: Τι είπες, Δημήτρη μου, περίμενε. Καταρχάς είναι ωραίο, εγώ γεννήθηκα ξανά. Για ξαναπες μας ότι...
2: Δεν θα αργήσει και ένα πολλό τα παλιά σας παιχνίδια.
0: Α, αυτά που με κράζατε λιγάκι, με τα σωστό ή λάθος.
2: Εγώ ποτέ.
0: Καλά, είχατε πει τις κουβεντούλες σας όλοι.
1: Γεια σου, φίλε.
2: Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά.
0: Γεια σου, Δημήτρη μου, φιλάκια. Για δυνάμωσε. Περαστικά να πούμε στον Αντώνη Ρέμο, γιατί μόλις διάβασα ότι έκανε μια επέμβαση.
1: Περαστικά, Αντωνάρα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
3: Λίζα.
1: Λίζα, στο δρόμο, ε.
3: Είμαι στο δρόμο και θέλω να σας πω ότι πέρσι είχα κερδίσει το ίδιο.
0: Όντως.
3: Σωστό ή λάθος. Περάσαμε υπέροχα.
0: Με τα παιδιά είχες πάει, πόσα άτομα ήσασταν?
3: Με τον άντρα μου και την κόρη μου και τον ξαδερφό της.
1: Α, ωραία.
0: Ωραία, ε.
3: Καθίσαμε από το πρωί μέχρι και μπορεί και να μας βγάλανε με τις ξαπλώσεις να μας πετάξανε.
0: Έλα, ρε.
1: Είχατε γίνει μοβ.
3: Τα παιδιά του.
0: Ανέβηκες και στην νεροτσουλήθρα?
3: Παντού.
1: Μπράβο, ρε φίλοι, είναι ωραία πράγματα αυτά. Πάμε να παίξουμε, καλή επιτυχία. Τζόνι Κας.
3: Καθόλου.
0: Έλα, περίμενε μωρέ, άλλη μία.
3: Καθόλου.
4: Έχω μια τρύπα στην καρδιά.
1: Δεν πειράζει,
0: φίλοι. Γεια σου, φιλάκια.
1: Γεια.
0: Λίζα, όταν ακούω το όνομα αυτό μου θυμίζει το πάρτο Λίζα και κάτω κορνίζ και βάλω τη βρίζα.
1: Γεια σας. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
5: Γιάννη.
1: Από πού Γιάννα, ρε?
5: Νέο κόσμο.
1: Πάμε να παίξουμε, καλή επιτυχία.
5: Ευχαριστώ, πάμε.
1: Το βρήκα.
5: Για σένα, πάνω στιά
0: μου. Μπράβο σου.
1: Δεν υπάρχει αυτό το τραγούδι.
0: Μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
5: Ναι.
1: Δυνάμωσε, Γιάννη.

0: αυτό είναι τραγούδι που εφάπτεσαι, ξέρεις. Πλησιάζεις αργά, έτσι. Παίζεις με όμο, κρακ, κρακ. Και λες καλησπέρα, τι γίνεται. Αλλά είμαστε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο δώρο κόμπου από Pizza Fan Λαχταριστό. Μπορεί να μην πάτε να βουτήξετε, αλλά θα διασκεδάσετε παρέα με την Pizza Fan.
1: Ναι, παιδί μου, δηλαδή μπορεί να πας για μπάνιο μόνος σου
0: ναι.
1: και να πάρεις την πίτσα μαζί.
0: Ναι.
1: Και να συνδυάσεις και τα δύο δώρα. Κατάλαβες.
0: Ή μπορείς να πας απέναντι από το, έξω από το water park και στα κάγκελα να τρως την πίτσα. Και να κοιτάς αυτούς που βουτάνε στα μάτια.
1: Πάντως, να ξέρετε, άμα πάρετε πίτσα και την αφήσετε το βράδυ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, την επόμενη μέρα.
0: Είναι ακόμα πιο νόστιμη.
1: Είναι ακόμη νόστιμη, παιδιά.
0: Εμείς την καταψύχουμε την πίτσα.
1: Τι εννοείς, παιδιά.
0: Παίρνουμε από ένα συγκεκριμένο έτσι που μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ομοί εννοείς.
0: Όχι, όχι.
1: Ψημένη.
0: Ναι, είναι ψημένη, αλλά το συγκεκριμένο έχει μια ζύμη, είναι καναδέζικη. Η οποία αν την καταψύξεις, δεν χαλάει, δεν είναι ιταλικά ζυμάρια για τέτοια. Είναι αυτή η καναδέζικη ζύμη για τέτοια. Και ό,τι μένει, ας πούμε, γιατί χθες πήραμε πίτσα, έμεινε μισή πίτσα. Τη βάζει την κατάψυξη και μετά τη βγάζουμε, τη ζεσταίνουμε όταν είναι κανένα βράδυ, μπαμ και τρώγεται αέρα.
1: Γιατί δεν μπαίνεις άλλη μία την επόμενη μέρα.
0: Και γιατί να πετάξω μισή πίτσα.
1: Γιατί δεν παίρνεις όσο χρειάζεσαι για να φας.
0: Ποτέ δεν παίρνω όσο χρειάζομαι για να φάω. Παίρνω πάντα όσο για να μην πεινάσω παραπάνω.
1: 2-11-779-31. Μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέρκετ, μια μακαρονάδα για εσένα.
0: Καλησπέρα.
2: Γεια σας, καλό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά, πάτερα.
1: Με υγεία και χαρά, πώς σε λένε.
0: Καλά, την ευλογία σας.
2: Είμαι ο Χρήστος και πίτσα φαν εγώ 3 μέρες τρώω, έτσι, γιατί παραγγέλνουμε 10, όχι 5, ας πούμε. Χρειαζόμαστε 5, παραγγέλνουμε 10, εγώ τρώω για 3 μέρες, με βολεύει άνετα.
0: Να είστε καλά, πάτερα.
1: Να σου πω κάτι, πού είσαι τώρα?
2: Στο σπίτι.
1: Α, δούλευε σήμερα.
0: Το πρωί είχε λειτουργία.
2: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Και τι ώρα σχόλασες?
2: Στις 5, γιατί?
1: Ρώτα έτσι, ρε, να πιάσουμε λίγο κουβέντα, λίγο σουσού.
2: Για
1: σπάσουμε λίγο τον πάγο.
0: Εσπερινός.
2: Για πες.
1: Τίποτα, εγώ δουλειές από το πρωί, ψάρια είχα σήμερα, ντοματούλα και αυτά. Λοιπόν, Χρήστο, πάμε να παίξουμε. Ένα, δύο,
0: πάμε. Στον πάτερ, θα μιλήσουμε άλλο. Ψάρι.
1: Πάμε.
0: Γεια σας.
1: Το βρήκα.
2: Αντώνης Ρέμος είναι.
0: Ναι, ποιο πάτερ?
2: Δεν είναι το κύριε Ευλόγιστον που λέει ο συνάδελφος του.
1: Έχω μια αγάπη.
0: Πασχάλης Τερζής.
1: Γεια σου, φιλάκια.
2: Γεια σου.
1: Γεια. Δεν θα σταματήσει. Τι κοροϊδεύεις.
0: Εννοώ, είχε μια φωνή.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Είχε πολύ έτσι.
1: Εμένα γιατί μου την είπε που το ρώτησε, τι ώρα σχόλασε.
0: Πράφωνη.
1: Σου είπα, την παρακολουθήσω.
0: Όχι, όχι, είχε μια πράφωνη και η φωνή του μου παρέμπεμπε σε πάτερ, γι' αυτό.
1: Ναι, αλλά μίλαγε για πίτσα φαν.
0: Τι, οι πάτερ δεν τρώνε πίτσα φαν.
1: Οι πατεράδες.
0: Ναι, δεν τρώνε πίτσα φαν. Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σου?
3: Χαρούλα.
0: Χαρούλα, από πού τηλεφωνείς?
3: Από Ήλιον.
0: Από Ήλιον, εξαιρετικά. Πάμε να παίξουμε.
3: Δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Ούτε εγώ.
3: Όχι, παιδιά, όχι. Δεν το έχω. Και εκεί που πήγαινα
1: για πάντα να σου. Το βάλε, Χαρούλα μου, το βάλε.
0: Γεια σου, Χαρούλα.
1: Φιλάκια.
3: Γεια, γεια.
1: 2-11-779-31. Πάμε να δώσουμε το δώρο Pizza Fan, παιδιά. Εκεί που πήγαινα
0: εντελώς να σε ξεχάσω. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
4: Λία.
0: Ήλια.
1: Από πού βγαίνει?
4: Λία.
0: Εμιλία.
1: Αχ, τι ωραίο όνομα. Γιατί το κάνεις Λία, καλέ?
4: Έλατε, το κάνω.
1: Από το ωραιότερο όνομα. Λία, το Εμιλία.
0: Ωραίο το Εμιλία. Ναι,
1: πάρα πολύ
0: πιο ωραίο. Λία μου, πάμε να παίξουμε.
4: Ναι, ναι.
0: Καλή επιτυχία.
1: Έλα, εντάξει.
0: Έλα, Λία, βες το.
1: Δώσ'
0: το.
4: Να το ξανακούσω μία.
0: Έλα, ρε, Λία.
1: Έλα.
4: Μου μιλάς για καλοκαίρι.
1: Σου μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
0: Γεια σου, Λία.
4: Γεια.
1: Λοιπόν, παιδιά, πριν πάμε σε διαφημιστικό break, θέλω να σας υπενθυμίσω. Από την αρχή το τραγούδι θα το ακούσουμε. Αυτό
0: το τραγούδι, όταν το ακούς, ποιο νησί σου έρχεται πρώτη φορά στο κεφάλι?
1: Νομίζω η Έγινα, γιατί είναι και το πρώτο νησί που επισκέφθηκα στη ζωή μου.
0: Α, ναι.
1: Σε μεγαλύτερη ηλικία που καταλάβαινα και μπορούσα να πιω αλκοόλ, ναι, να κάνω βόλτες μόνο
0: μένα,
1: μου και αυτά.
0: Και εμένα αντίστοιχη ηλικία την μου Έγινα. Θυμίζει. Σκιάθο.
1: Η Ήδρα Έγινα εκεί.
0: Σκιάθο με τα μηχανάκια, από Ιταία, Λαμία, Δελφίνη απέναντι για Σκιάθο, με τα παιδιά, πρώτες διακοπές.
1: Άρα τη Σκιάθο σου θυμίζει.
0: Μου θυμίζει τη Σκιάθο, φοιτητές, ρεμέτζο μπαρ για όσους θυμούνται, την Τζέι φοβερός από Λάρισα, που έκανε αλλαγή το συγκεκριμένο τραγούδι με το «Πάει αγάπη μου» Χρήστο Δάντης και γινότανε μουσκίδι σοβαρό.
1: Τόσο μεγάλα, τόσο πολλά πράγματα δεν μου θυμίζει.
0: Ναι.
1: Εσύ εμένα... λίγο θα μας πεις και τι έπινες εκείνη την ώρα.
0: Έπινα Μπακάρντι Κόλλα.
1: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε λιγάκι. Το καλοκαίρι στην Αθήνα θέλει δύο πράγματα. Βόλτα και καλό φαγητό. Και η Μπαρίλα φέτος το τερμάτισε. Το Basil Bar by Best of Barilla βγαίνει στους δρόμους. Μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. Μιλάμε για άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού. Δωρεάν Pesto Bites. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Σημειώστε λίγο τις τάσεις. 5 και 6 του Ιουνίου στην Κηφισιά Κολοκοτρώνη. Κατηφορίζει 12 και 13 Ιουνίου στην Κλειφάδα, στην Πλατεία Σπερίδων. Και κλείνει 19 και 20 Ιουνίου στη Νέα Σμύρνη, στην Πλατεία. Θα είμαστε όλοι εκεί.
5: Φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια. Στην παρέα μας σε προσκαλεί στο Πάρκιο Σίνεμα και Πάρκιο Σίνεμα Kids. Φοβερό. Στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο. Πηγαίνετε νωρίτερα στο περίπτερο και στο λάντζο φυσικού αερίου, Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια. Popcorn, αναμνηστικές φωτογραφίες. Έχουν κάνει φασάρα εκεί οι άνθρωποι. Δεύτερη χρονιά που γίνεται αυτό. Θυμάστε ότι επικοινωνούσαμε και πέρυσι. Έχετε περάσει φανταστικά, μας έχετε στείλει και φωτογραφίες. Αυτή την Παρασκευή, 5 έκτου, έχει το Grease, ταινία του 78. Ένα musical έτσι φοβερό. John Travolta, Olivia Newton John. Ενώ το Σάββατο 6 έκτου, Δίδυμοι Μπελάδες, ταινία του 98. Η απόλυτη family movie των 90s.
1: Δε φταίω εγώ, δε φταίς εσύ, μπορεί να φταίει το νησί. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2, Σοφία Αρβανίτη, και επιστρέφουμε εδώ στον Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Στο πάρι, σουτάρι και... η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
4: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Ουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
8: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
9: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
10: 989 Σφαίρα.
11: ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
12: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
13: Η ώρα είναι 7.
14: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
15: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πικεφί.
16: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
15: Στα πικεφί. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πικεφί.
16: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
15: Στα πικεφί.
17: Και στο κλειδί αντιγραφή.
15: Στα πικεφί.
17: Καταστήματα πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
18: Πικεφί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
19: Κατάστημα πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
20: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
21: Ακούω σφαίρα.
22: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις.
2: Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
21: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
22: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
21: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
22: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
21: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
22: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
21: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
23: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
24: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
23: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
24: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
23: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
24: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
25: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
26: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
25: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
26: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
25: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
26: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπι, στην Αγιά Φωτιά.
25: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
26: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα, 989.
27: Σφαίρα, 102,2. Ακούγεται δυνατά.
28: Δυνατά.
27: Στοιχείο.

0: Θα σου κάνω ένα τεστ.
1: Εμένα.
0: Ναι, ναι, τώρα. Ναι, ναι. Και σε όλους εσάς μας ακούτε.
1: Μάλιστα.
0: Θα πάμε λίγο στο red flag, green flag.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Δηλαδή, θα σου λέω ερωτήσεις και θα μου λες, είναι green ή red flag αυτό?
1: Ερωτήσεις.
0: Παράδειγμα.
1: Ναι, δώσε μου παράδειγμα, καταλάβω.
0: Πληρώνουμε το λογαριασμό δια 2. Είμαστε ζευγάρι τώρα εμείς.
1: Ναι.
0: Και κάτω το κι εσείς έξω που μας ακούτε στο αυτοκίνητο. Κάτω κι εσύ, Γιάννη, στο μυαλό σου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είμαστε ζευγάρι. Και είναι ερώτηση. Ο λογαριασμός δια 2. Είναι green ή red flag αυτό?
1: Για να σχέση.
0: Ναι, red.
1: Είμαι στη θέση πιανού, εγώ, του άντρα της γυναίκας. Γιατί αυτό που με ρωτάς είναι μια ερώτηση που γίνεται κυρίως σε γυναικείο κοινό.
0: Όχι, σε αντρικό, γιατί εντάξει, στη γυναίκα.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Ωραία. Άρα red. Να απαντάω εγώ σαν άντρας για τις φίλες μας.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Και εγώ red θα πω εδώ.
1: Ωραία, red, ναι.
0: Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Να έχεις πάρα πολλά τατού και πάρα πολλά σκουλαρίκια.
1: Εμένα δεν με πειράζει αυτό.
0: Δεν σε πειράζει το πάρα πολλά?
1: Εμένα τα λες. Δεν έχω στα νύχια μου μόνο.
0: Ναι, εντάξει. Εσένα σου πάνε όμως, δεν ξέρω. Ναι. Okay. Εμένα λίγο. Εγώ θα το έλεγα αυτό. Α, ανάλογα. Το κανονικό εμένα μ' αρέσει.
1: Μάλιστα.
0: Μ' αρέσει. Οπότε θα το πω green.
1: Δύο κινέζικα γράμματα στην πλάτη, ας πούμε.
0: Όχι, μ' αρέσει, ρε παιδί μου. Να βρίζει πολύ.
1: Ναι.
0: Ναι, red.
1: Για γυναίκα.
0: Ναι.
1: Ή για άντρα.
0: Και για άντρα.
1: Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Και γενικά το να βρίζει πάρα πολύ δεν με αρέσει. Και στις δύο περιπτώσεις. Και με φίλους δηλαδή, καμιά φορά λέω, λέω αυτό και για.
0: Να παραγγέλνει
1: στο
0: εστιατόριο για σένα χωρίς να σε ρωτήσει τι θα
1: φας. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Ναι, αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να μου κάνεις. Δεν υπάρχει. Έχω πάει σε τραπέζι καθαρά Δευτέρα και με το που σκάμε, γιατί καθυστερήσαμε λίγο, είναι παραγγείλει. Ναι. Λέω στη γυναίκα μου, σήκωμα, φύγουμε.
0: Εντάξει, άμα έχεις καθυστερήσει.
1: Δεν είναι, καθυστερήσει λίγο. Δεν τη λέω τώρα, έχω αποδιοργανωθεί. Έχουν έρθει τα πρώτα, χάνομαι, πώς θα κάνω κατσάπ, πού θα τους προλάβω, αυτοί είχαν προχωρήσει
0: τι
1: πολύ.
0: Τι να προλάβεις, να φας την τραμοσαλάτα.
1: Η τραμοσαλάτα είχε έρθει, οι γαρίδες είχαν
0: έρθει. Πάρε και δεύτερη.
1: Όχι, δεν, λέω πάρα.
0: Εγώ όταν βγαίνω με τον Αντώνη και περιμένω τους φίλους μας να μ' αργήσουν, παραγγέλνω λίγο, λίγο γάβρο μαρινάτο, λίγο με το ουζάκι
1: είχαν φάει, σου λέω.
0: Να σε αποκαλεί με ονόματα ζώων συνέχεια.
1: Τι ας πούμε, βάτραχε.
0: Ζουζουνίτσα, σκυλίτσα μου, γατούλα μου, αραχνούλα μου.
1: Ο πιο ρεντ δεν έχει.
0: Να καθαρίσει το δωμάτιο όσον δεν είναι εκεί και να πιάνει τα πράγματα, να αλλάζει τα πράγματά σου. Να αλλάζει θέση τα πράγματα. Ναι. Εγώ green αυτό. Καθαρό να είναι και δεν με νοιάζει.
1: Είσαι με τα καλά σου.
0: Γιατί?
1: Εγώ αυτή τη στιγμή τώρα να φύγει, να πα σπίτι μου και ανοίξει δουλάπα μου και να μου πάρει μια κρεμάστρα. Μια κρεμάστρα να μου πάρει και γυρίσω και ανοίξει του δουλάπα, το έχω καταλάβει.
0: Άμα λείπει κρεμάστρα.
1: Ναι, τα πάντα.
0: Έχει πρόβλημα,
1: τα
0: το ξέρει.
1: Έχω πρόβλημα, ναι, αλλά αυτό σημαίνει να κάνουμε. Έχω σοβαρό πρόβλημα.
0: Ωραία, και άμα μου λείπει κρεμάστρα. Και
1: δικιά σου
0: και ανοίξω την δουλάπα και πάρω
1: τα
0: μία.
1: Τα δικά μου τα πράγματα.
0: Σου πάρω μια κρεμάστρα, ρε φίλε.
1: Όχι κρεμάστρα, τα δικά μου τα πράγματα δεν τα κουμπάει κανείς. Οι ντουλάπες μου είναι στρατιωτικά όλα.
0: Αν σου αλλάξω θέση τα ρούχα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μου αλλάξει θέση πουθενά. Τα πράγματά μου είναι. Έχω, μέχρι και τα κάδρα είναι στοιχισμένα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Λοιπόν, να μιλάει πάρα πολύ θετικά για πρώην. Εντάξει.
1: Εντάξει, είναι λίγο ενοχλητικό αυτό.
0: Ναι. Τώρα, ξέρεις, άμα όποιος πει green είναι πολύ υπεράνω. Στην πραγματικότητα δεν είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να σου ζητήσει κωδικό από το κινητό ή από τάμπλετ.
1: Όχι.
0: Εντάξει, εμένα 0000 είναι. Το ξέρουν όλοι.
1: Μπράβο.
0: Πάρτε το, δεν με νοιάζει.
1: Δύσκολα σπάει αυτός ο κωδικός.
0: Να ποστάρεις πολλές φωτογραφίες δικές μου στα social media συνέχεια.
1: Όχι, εντάξει, δεν είμαι πολύ υπέρ.
0: Χωρίς να ρωτήσεις, ας πούμε.
1: Να,
0: να εμφανιστείς στη δουλειά χωρίς να σε. Χωρίς προειδοποίηση.
1: Με είσαι με τα καλά.
0: Έκανα αυτό σιγά.
1: Τι εμφανιστείς στη δουλειά, εμφανιστείς στη δουλειά, τι για.
0: Να ανοίξει την πόρτα τώρα και να μπει μέσα.
1: Και τι να πούμε.
0: Εμένα να ανοίξει την πόρτα και μπει ο Αντώνης, θα είμαι πολύ χαρούμενη. Απροειδοποίητα, ας πούμε. Κατάλαβε.
1: Να κάνει τι.
0: Να πάμε. Έκπληξη. Δεν σας αρέσουν οι εκπλήξεις.
1: Εμένα καθόλου.
0: Αλήθεια, δεν σ' αρέσουν.
1: Όχι, όχι.
0: Αν άνοιγε τώρα την πόρτα και έπινε η Μανούλα, θα σε.
1: Θα χαιρόμουν πολύ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έκπληξη.
1: Αλλά,
0: αγάπη μου.
1: Ναι, δεν νομίζω να το έκανε ποτέ αυτό η γυναίκα μου.
0: Καλά, ούτε εμένα, ρε παιδί μου. Ούτε. Γιατί θα σε καλούσε με ζουζουνάκι και αραχνούλα.
1: Για να καταλάβει τη σχέση μου με τη γυναίκα μου χθες, έριξα τόσο γέλιο γιατί έκανα μία επέμβαση στο κεφάλι και έχω πάρει τα μαλλιά μου. Τώρα είναι πολύ κοντά τώρα που μιλάμε, για να καταλάβουν οι ακροατές. Και λέω στη γυναίκα μου, τη λέω χθες.
0: Η επέμβαση είναι πάρα πολύ χαλαρή, δεν είναι κάτι σοβαρό.
1: Ναι, δεν είναι κάτι σοβαρό.
0: Προφανώς
1: για να με.
0: Είδα και σε ένα story, έκανα μία επέμβαση στο κεφάλι και λέω Παναγιώ μου, θα νομίζω ο κόσμος ότι άλλαξε εγκέφαλο.
1: Πιθανότατα. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι χθες είμαι με τη γυναίκα μου και τη λέω να παραγγείλουμε πίτσα. Μου λέει, έφαγε και χθε, μου λέει.
0: Συγγνώμη, δεν κάνει διατροφή.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Έφαγε και χθε. Και τη λέω, ζυγίστηκα, λέω. Και είμαι άλλα μείον 2 κιλά, λέω. Γιατί τρέχω όλη μέρα και κάνω ατασταλίες πολύ σπάνια. Και μου λέει, μήπω αυτά τα 2 κιλά μου λύνουν από τα μαλλιά. Οπότε αυτή είναι η γυναίκα μου, κατάλαβες. Γι' αυτό την αγαπάω.
0: Λοιπόν, Novibet, είσαι ξύπνιος? Γιατί κάπου στον κόσμο εκατομμύρια άνθρωποι λένε ήδη φέτος το παίρνουμε. Η Βραζιλία θέλει να θυμίσει ποια είναι. Η Γαλλία μπορεί να κατεβάσει 3 εντεκάδες. Η Αργεντινή ψάχνει το back to back. Και κάθε φαβορή κουβαλάει πίεση πιο βαριά και από τη φανέλα του. Μέχρι τώρα αυτό που έχω διαβάσει το καταλαβαίνετε όλοι.
1: Μακάρι είναι το πρωί τελικό να δω την Αργεντινή. Θα είναι όνειρο ζωή.
0: Αυτό που είπα εγώ τώρα το καταλάβατε όλοι.
1: Ναι.
0: Πες μας λίγο το τι λέει.
1: Για το Μουντιάλ τώρα. Το...
0: Ότι τι, η Βραζιλία θέλει να θυμίσει ποια είναι. Ποια είναι η Βραζιλία?
1: Ποια είναι η Βραζιλία? Παλιές καλές εποχές.
0: Ήταν καλή.
1: Πάντα είναι καλή.
0: Ωραία.
1: Η Βραζιλία.
0: Η Γαλλία μπορεί να κατεβάσει 3 εντεκάδες, τι σημαίνει?
1: Έχει πολύ καλό υλικό, εννοεί. Ότι ακόμα και η αναπληρωματική της είναι πολύ δυναμική.
0: Η Αργεντινή ψάχνει το back to back.
1: Η Αργεντινή είναι προηγούμενη πρωταθλήτρια κόσμου. Οπότε άμα το πάρει πάλι θα είναι 8 χρόνια σερί.
0: Τέλει.
1: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό back to back.
0: Στο Μουντιάλ ένα γκολ σε κάνει ήρωα και για μια χαμένη ευκαιρία σε συζητούν για 4 χρόνια. Έρχεται γιορτή, έρχεται Μουντιάλ και αν είσαι ξύπνιο είσαι στην novibet.gr κάθε το στοίχημα.
1: Ναι.
0: Αυτό που είδα το συγκλονιστικό, που είμαι άσχετη,
1: ναι,
0: που δεν ξέρω αν βλέπω ποδόσφαιρο, μπάσκετ ή τένις. Τόσο, ρε παιδί μου, εντάξει, το κάνω λίγο λύσα για να καταλάβετε. Είμαι πάρα πολύ άσχετη, δεν ξέρω, δεν έχω ασχοληθεί ποτέ. Και είδα στο TikTok που κέρδισε μια ομάδα ένα πολύ μεγάλο τίτλο, που έβλεπαν όλοι εκείνη την ημέρα ποδόσφαιρο, πολύ μεγάλο τίτλο. Και έχασε κάποιο το πέναλτι που θα καθόρισε τον αγώνα, από ό,τι κατάλαβα εγώ μετά.
1: Το Champions League.
0: Αυτό ήταν
1: τελικό, ναι.
0: Και τον αγκάλιασε ο αντίπαλος.
1: Τώρα το Σάββατο.
0: Παιδιά, ήταν τόσο συγκινητικό.
1: Ήταν
0: αυτό.
1: Πολύ ωραία κίνηση. Βραζιλιάνοι και οι δύο.
0: Ο αντίπαλος που κέρδισε αγκάλιασε εκείνον που έχασε το πέναλτι και έχασε.
1: Είναι Βραζιλιάνοι και οι δύο.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Αυτό μπορεί να δείξει σε όλο τον κόσμο τι μπορεί να κάνει ο αθλητισμός.
1: Ναι, προφανώς.
0: Πώς θα έπρεπε να είναι ο αθλητισμός.
1: Πολύ ωραία κίνηση, όντως.
0: Πώς θα έπρεπε να αισθανόμαστε.
1: Και έμεινε και ο σκηνοθέτης. Ήταν πολύ καλό.
0: Πάρα πολύ. Μπράβο.
1: Περνάς πολύ ωραία μηνύματα. Λοιπόν, η καθημερινή αντιλιακή προστασία είναι βασικό βήμα φροντίδας της επιτελείας.
0: Green flag.
1: Όλο το χρόνο. Η σειρά Mineral αντιλιακών Iliodor της Pharmacept είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο και του ψευδαργύρου και πατέντα ευρεσιτεχνίας Zinc Mineral Formula. Προσφέρει υψηλή προστασία SPF 50 με ασφάλεια ακόμα και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμιδούλες. Θα πω εγώ. Η σειρά Iliodor της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι και εσάς που μας ακούτε τώρα.
0: Τι να ακούσουμε τώρα?
1: Σοκερντέ σοκερέσα.
0: Ωραία, μωρέ.
1: Όχι, λοιπόν.
0: Πείτε τραγούδι που θέλετε να ακούσουμε. Ναι. Πείτε. Γεια σου, Θάλια.
1: Λείπει
0: πολλά φιλάκια στη Μαριάννα. Λείπει πάλι ο Θεός. Καλησπέρα, Βάλτερα Κιτζή. Λέει ο Κωνσταντίνος, βάλαμε το SAGAP, ο Κωνσταντίνε μου. Η
1: και
0: Όλγα.
1: Το,
0: Λείπει πάλι ο Θεός. Είναι ο Γιώργος Μαζονάκης. Ζήτησα να ακούσουμε ένα τραγούδι να το επιλέξει ο Νικόλας ο Ράπτης. Δεν ήθελε να ακούσουμε κάτι λίγο να χορέψουμε και να ανέβουμε λίγο ψυχολογικά. Ήθελε να. Λείπει πάλι ο Θεός και λέει μην ενοχλείτε στην πόρτα σου και τέτοια. Δηλαδή. Πραγματικά ωραία.
1: Αλλάξτε σταθμό, παιδιά.
0: Ωραία.
1: Αλλάξτε σταθμό.
2: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι. Κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.

κλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα

0: Σφαίρα 989.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
2: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
2: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
3: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
9: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
10: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
3: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γυνής.
2: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
3: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
2: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
3: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
2: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78832.
3: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.

0: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
1: Και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
3: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
2: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικού φίλτρου Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
4: Πόσο κάνει 50 επί 200?
5: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
6: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο Pay Safe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher Pay Safe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη Pay Safe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σφαίρα 102,2.
8: Oh, τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες...

0: bye-bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
2: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
3: Όχι.
2: Όχι.
3: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
4: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Μια κατσαριδούλα, η μικρή.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
2: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
1: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
2: Για να δω.
3: Δίκιο είχες.
2: Αυτό θα πει ολικής.
4: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
7: Εδώ είμαστε και ήμασταν από τις 5 έως και τώρα και λίγα λεπτά ακόμη στον σφαίρα 102.2, όπως γίνεται κάθε απόγευμα 5 με 8 στο απογευματινό σφαίρα 102.2. Και εδώ έχουμε και τη Pharmacept. Μπορείς να κρατήσεις το παιδί σου 30 λεπτά κάτω από την ομπρέλα μέχρι να δράσει τον τηλιακό? Είναι δύσκολο. Του βάζεις αντιλιακό και λες, σε παρακαλώ αγάπη μου, κάτσε λίγο εδώ μέχρι να αρχίσει αυτό να δρά και θα φύγει σε λίγο. Όχι. Με τα mineral αντιλιακά Iliodor της Pharmacept μπορείς να εφαρμόζεις τον τηλιακό στο παιδί σου άφοβα κάτω από τον ήλιο, χωρίς να σταματάει το παιχνίδι του. Με πατέντα βρυσιτεχνίας Zinc Mineral Formula, 100% φυσικό φίλτρο από οξίδιο του ψευδαργύρου και υψηλή προστασία SPF 50. Απολαμβάνει τον ήλιο με ασφάλεια από το πρώτο λεπτό. Είναι η νέα σειρά Iliodor της Pharmacept, διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια. Από βρέφη μέχρι ενήλικες.
8: Λοιπόν, τώρα εδώ έχουμε Novibet. Το βράδυ έχει άχαστους και κάθε 4 χρόνια εμφανίζεται μια ομάδα που κανείς δεν περίμενε. Και ξαφνικά τη μαθαίνει όλος ο πλανήτης. Χωρίς πίεση, χωρίς άγχος, μόνο με ένα λες. Και κάπου εκεί γίνεται ζημιά. Μαρόκο, Καναδάς, Αυστρία, Ιαπωνία. Ποιος θα γίνει φέτος η ομάδα που θα χαλάσει τα προγνωστικά? Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν ξέρεις και θα το ζεις μέχρι το πρωί. Έρχεται παγκόσμιο και σημαίνει ξύπνιος με την Novibet. www.novibet.gr. /στοίχημα.
7: Πολλά φιλιά σε όλους εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Όλα τα μηνύματά σας στο Viber που μας έχετε στείλει. Πολλά γλυκά φιλιά σε έναν και μία ξεχωριστά. Νικόλας Ράπτης.
8: Ελίνα Βαπίλα στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα.
7: Ο Γιάννης Μπούνιας. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος είναι στο Augsburg και βρέχει, λέει, και ρίχνει καρέκλες. Μπορούμε να ακούσουμε αυτό? Βεβαίως, Αλεξανδρέ, μόνο τη Φακενάκη για εσένα μέσα τώρα στον Σφαίρα 102.2. Αύριο στις 5 θα είμαστε εδώ και έχετε η Ράνια μέχρι τις 11.
9: Γεια σας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Μάλιστα, λοιπόν, εγώ είμαι λίγο πιασμένο γιατί πήγα γυμναστήριο χθες. Ε.
2: Αλήθεια, ξεκίνησε.
3: Άντε, καλή αρχή.
1: Έκανα, ευχαριστώ πολύ.
2: Μπράβο.
1: Πρώτη μέρα έκανα το διάδρομο.
2: Ναι.
1: Έκανα και τα τζάμια και έφυγα.
4: Μάλιστα.
0: Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102.2. Μπαμπά.

0: σήμερα.
1: Για σκέψου.
0: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Pavla Day.
0: Happy Mastercard Day!
4: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκών δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas. Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου. Από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
10: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
13: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresh Derm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresh Derm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
14: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
15: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
14: Το πρόγραμμα αποφύτων.
15: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
14: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
15: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
14: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό

0: ειδικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
1: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα, Σφαίρα 102,2. Εδώ είμαστε, άντε καλό μας μήνα, καλό μας καλοκαίρι. Θα ευχηθώ να βλέπουμε περισσότερα ηλιοβασιλέματα, περισσότερες ανατολές. Δεν ξέρω αν τώρα τις ανατολές θα τις βλέπετε επειδή θα ξενυχτάτε και θα έχει ξημερώσει, ή αν συνειδητά θα ξυπνάτε λίγο πριν ξεκινήσει η μέρα. Ξέρετε τι μαγικό είναι αυτό το συνέστημα. Το λέω και το ξαναλέω σήμερα, επειδή χτες βγήκε όλη η κούραση της προηγούμενης εβδομάδας που σας είπα ότι ήταν πάρα πολύ hardcore. Άστο τώρα, δεν θα το αναλύσω. Όλα καλά, πήγαμε, να είμαστε καλά. Λοιπόν, ήμουνα στο κρεβάτι, παιδιά, χτες δηλαδή Δευτέρα, που δεν ήμασταν εδώ, 10 η ώρα. Δηλαδή πρέπει και 10:30 να κοιμόμουν. Άρα συμπλήρωσα πόσες ώρες είναι, 4:15 το μάτι γαρίδα. Και έξω εννοείται ότι ήταν ακόμα σκοτάδι. Βέβαια, λόγω φεγγαριού, γιατί είχαμε και την Πανσέληνο 31 του μήνα, δεν ήταν ακριβώς σκοτάδι με την έννοια απόλυτο σκοτάδι. Αυτό το συνοθήλευμα του να έχει Πανσέληνο και μετά να ξημερώνει σιγά σιγά, ίσως είναι από τα πιο ωραία, και να είσαι κάπου κοντά στη θάλασσα. Άσε τώρα, είσαι μεγάλες τιμές. Δικαιώθηκα για όλο αυτό το Γολγοθά που πέρασα τις προηγούμενες μέρες. Άρα λοιπόν, πέρα από το να πάθεις έρωτα φέτος το καλοκαίρι, που σου εύχομαι εδώ και αρκετές μέρες, σου εύχομαι να δεις όσα περισσότερα ηλιοβασιλέματα και όσες περισσότερες ανατολές μπορείς. Και λιγότερες οθόνες, άντε.
2: 989 Σφαίρα. Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
6: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
5: Φαίνεται.
6: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
5: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
6: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
5: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
6: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο, σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
5: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
7: Ηλεκτρονέ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέ, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
5: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
9: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
5: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
9: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
5: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
9: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
5: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
9: Με δυνατότητα αγοράς με

0: Έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
0: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
2: Ακούω σφαίρα.
3: Άκουσα πως όταν θύμεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
6: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
7: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
8: Η μουσική σου.
9: Υπεύθυνη μας στη καρδιά μου.

σφαίρα. Μόνο επιτυχίες.

0: Γεια σας, είμαι η Ελευθερία Ελευθερίου και ακούτε Σφαίρα 989.
1: 989 Σφαίρα.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Γιόλο! Πρωινό Σφαίρα!
4: Να πω και έναν έκδοτο.
5: Βεβαίως!
6: Εννοείται ρε Παναγιώτη.
4: Πώς λέγεται αυτός που έχει χάσει τα μάξι του.
6: Πώς λέγεται αυτός που έχει χάσει τα μάξι του.
5: Θύμα αληστείας.
4: Όχι.
6: Πώς λέγεται,
5: πώς λέγεται.
4: Κάρλος.
6: Κάρλος.
3: Κάρλος. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Σφαίρα 989.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22 212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
2: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πικεφή.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πικεφή. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πικεφή.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πικεφή.
7: Και στο κλειδί αντιγραφή.
5: Στα πικεφή.
7: Καταστήματα πικεφή. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
8: Πικεφή. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271 0 43 651 και 694 590 4402.
9: Κατάστημα πικεφή. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Σφαίρα, η παρέα σου, το ραδιόφωνο σου.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Έχουμε πάει σε ένα φούρνο και έπαιρνε στη γειτονιά που ήταν ανοιχτό. Μπαίνουμε μαζί με μια κοπέλα που φορούσε ένα κολάν. Καταπληκτικό κολάν. Καταπληκτικό. Όλο το. Εντάξει,
4: σώμα, όλα και καλά.
3: Όλο σώμα φανταστικό. Ναι, φανταστικό, ναι. Είχε μείνει ένα κουρασάν. Ναι. Και λέω, μου το δίνετε, λέω αυτό το κουρασάν. Λέω στην κυρία. Αχ.
5: Πόσο πολύ το θέλω κι εγώ αυτό το κουρασάν.
3: Και την ώρα που το λέει, ναι, σκύβει για να δέσει η παπούτσι στο αθλητικό. Ναι. Μάντεψε ποιο πήρε το κουρασάν.
4: Ποιο πήρε το κουρασάν, εγώ.
2: 6 με 7,
6: 8,
5: 9, 10.
2: 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα. Πρωινό Σφαίρα.
0: Σφαίρα 98,9.

0: υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.
5: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν κερί. Πίνω και καπνί.

0: Είναι εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
4: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
3: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
3: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
5: Ακουόσφαιρα.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
6: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαρά.

0: Το όνομά μου.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
2: Ξημερώνει χρώμα χείρο μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
2: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος

0: 989 Σφαίρα.
1: Γιόλο, πρωινό Σφαίρα.
2: Φιλαράκι μου, Μπάμπης, πώς καταλάβω ότι υπάρχει, είναι φίλε. Είχε μία βάρκα, τατουάζ,
3: ναι,
2: στο χέρι του,
3: ναι,
2: και έχει γίνει περοκιάνιο.
4: Ο Μπάμπης πάχινε.
1: 6 με 7, 8,
5: 9, 10.
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Sport Sfera. 989.
1: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
2: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
1: Φαίνεται.
2: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
1: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
2: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
1: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
2: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
1: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
5: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
7: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
9: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
10: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
12: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
11: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
12: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
11: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
12: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
13: Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Ποια θα μας πει το ανέκδοτο που ξέρετε?
4: Εγώ, η Γεωργία.
3: Έλα Γεωργία μου, σε ακούμε.
4: Έλα η δασκάλα στο τοτό. Τότε μπορείς να γράψεις μερικές προτάσεις? Και λέει ο τοτός ναι. Και πάει στη μαμά το τοτός. Μαμά, μπορείς να μου πεις μια πρόταση? Δεν μπορώ τώρα αγάπη μου, κόβω κρεμμύδια. Μετά πάει στον μπαμπά του. Μπαμπά, μπορείς να μου πεις μια πρόταση? Ποιον, αυτό με την καράφλα? Μετά πάει στον αδερφό του το μικρό και λέει Σούπερμαν, Σούπερμαν. Και μετά πάει στη μικρή του αδερφή και λέει θα ξαναγεννηθώ. Και μετά στη πιο μικρή και λέει θα ξεφύγω με το αμάξι της Μπάρμπι. Και μετά πάει στη κυρία του και λέει, κυρία, τότε πες μας τις προτάσεις σου. Δεν μπορώ τώρα αγάπη μου, κόβω κρεμμύδια. Τότε θα σε πάω στο διευθυντή. Ποιον, αυτόν με την καράφλα? Τότε θα σε πετάξω από το παράθυρο. Θα ξαναγεννηθώ. Τότε θα πάω ξύλο. Είμαι Σούπερμαν, Σούπερμαν.
3: Μπράβο! Υπέροχο!
5: Μπράβο,
2: Γεωργία! 6 με 10! 8! 9! 10! 6 με 10! Πρωινό Σφαίρα!
0: Σφαίρα Radio.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
2: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
4: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
4: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
4: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
4: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερο σου.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες,
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Ακούω σφαίρα.
10: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
12: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
11: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
13: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
14: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
15: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
16: Ό,τι θέλω να ακούσω το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
17: Κομματάρες πάντα back to back.
18: Όποτε και να το βάλω ακούγομαι στο διαπασόν.
19: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
15: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στο

0: 89 Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Έκανε αίτηση για αντικοινωνικό τουρισμό.
3: Αντικοινωνικό τουρισμό?
2: Ναι.
3: Μα είναι κοινωνικό τουρισμό.
4: Θα πληρώνει.
2: Όχι, όχι, θέλω να πω μόνο μου.
1: Πρωινό Σφαίρα.
5: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπε στην παρέα.
6: Πες μου τι σου χρωστάω, πάρτα και πάρε δρόμο, μια και καλή μαζί.
0: Σφαίρα 98,9, πρώτη μετάδοση.

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Σφαίρα
5: τώρα.
4: Περισσότερη μουσική στο ραδιόφωνο σου.
6: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: 989. Σφαίρα.
1: Γιόλο, πρωινό Σφαίρα.
2: Να πω και ένα ανέκδοτο.
3: Βεβαίως.
4: Εννοείται ρε Παναγιώτη.
2: Πώς λέγεται αυτός που έχει χάσει τα μάξι του?
4: Πώς λέγεται αυτός που έχει χάσει τα μάξι του?
3: Θύμα αληστείας.
2: Όχι.
4: Πώς λέγεται Παναγιώτη?
2: Κάρλος.
3: Κάρλος.
4: Κάρλος.
1: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πάμε και πρώτο. Πρωινό Σφαίρα.
0: Σφαίρα 98,9.

0: πιο γλυκό μεθύσι.
1: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
2: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
3: Είμαι ο Χρήστος Χολίδης.
4: Είμαι η Αναστασία.
5: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς και ακούτε Σφαίρα 989.
6: Εσύ, αγάπη μου, εσύ.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Ακούω σφαίρα.
4: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
6: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
7: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
8: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Μόνο επιτυχίες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Έχουμε πάει σε ένα φούρνο και πέρασε η γειτονιά που ήταν ανοιχτό. Μπαίνουμε μαζί με μια κοπέλα που φορούσε ένα κολάν. Καταπληκτικό κολάν. Καταπληκτικό. Όλο το. Εντάξει,
2: σώμα, όλα και καλά.
1: Όλο σώμα φανταστικό. Ναι, φανταστικό, ναι. Είχε μείνει ένα κουρασάν. Ναι. Και λέω, μου το δίνετε, λέω αυτό το κουρασάν. Λέω στην κυρία. Αχ.
3: Πόσο πολύ το θέλω κι εγώ αυτό το κουρασάν.
1: Και την ώρα που το λέει, ναι, σκύβει για να δέσει από πότε στο αθλητικό. Ναι. Μάντεψε ποιο πήρε το κουρασάν.
4: Ποιο πήρε το κουρασάν, εγώ.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

είπε πως τελειώσατε, δεν θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω. Λυπάμαι, όμως εγώ

πώς να σ' το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

0: σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.
1: Πίνω λίγο παραπάνω όταν χάνεσαι για λίγο, τότε χάνομαι κι εγώ. Το τραγούδι να τα σκάει και το άφηνα να τα σπάει.

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Γεια σας, είμαι η Ελευθερία Ελευθερίου και ακούτε Σφαίρα 989.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Πρωινό σφαίρα.
4: Φιλαράκι μου, Μπάμπης, πώς καταλάβω ότι υπάρχει, ναι, φίλε. Είχε μία βάρκα, τατουάζ,
5: ναι,
4: στο χέρι του,
5: ναι,
4: και έχει γίνει περοκιάνιο.
6: Ο Μπάμπης πάχινε.
3: 6 με 7, 8,
7: 9,
3: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
8: Όλα είναι μουσική.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Γεια σας, είμαι η Ρία Ελληνίδου και στοιχείο ακούμε Σφαίρα 98,9.

ατμόσφαιρα. Μόνο επιτυχίες.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Πάω σε ένα φούρνο και έπαιρνε σε γειτονιά που ήταν ανοιχτό. Μπαίνουμε μαζί με μια κοπέλα που φορούσε ένα κολάν. Καταπληκτικό κολάν. Καταπληκτικό. Όλο το. Εντάξει,
4: σώμα, όλα καλά.
3: Όλο σώμα φανταστικό. Ναι, φανταστικό, ναι. Είχε μείνει ένα κουρασάν. Ναι. Και λέω, μου το δίνετε, λέω αυτό το κουρασάν. Λέω στην κυρία. Αχ,
5: πόσο πολύ το θέλω κι εγώ αυτό το κουρασάν.
3: Και την ώρα που το λέει, ναι, σκύβει για να δέσει από πότε στο αθλητικό. Ναι. Μάντεψε ποιο πήρε το κουρασάν.
4: Ποιο πήρε το κουρασάν, εγώ.
2: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

μες στην ψυχή μου, στην ψυχή μου μυστικά. Θα σε κρατάω όπως δεν μπόρεσε ποτέ άλλος κανείς. Και ας ματώνω και τη ζωή μου χίλια λάθη ας χρεώνω.

ό,τι κι αν γίνει. Αυτή η αγάπη ως το άπειρο θα μείνει.

0: 989 Σφαίρα.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Είδα χθες το φίλο μου το Μινά που είχα να τον δω, φίλε, 24 χρόνια.
4: 24 χρόνια.
3: 24 χρόνια και τον είδα, φίλε, έξω στον δρόμο και χαρήκαμε πάρα πολύ. Λέω, τι κάνεις, Μινά, πού, τι γίνεται, ζωή μου, λέει, φίλε, έχω κάνει 30 γάμους.
4: Ο Μινάς. Πώς γίνεται.
3: Και εγώ του λέω, βρε θηρίο, πώς θα καταφέρεις, του λέω, τρεις κάνουνε, λέω.
4: Ναι.
3: Μου λέει, έγινε παπάς.
5: Α, έτσι.
6: Και έτσι, και γιουβέτσι.
2: 6 με 7, 8,
7: 9, 10.
2: 6 με 10. Πάμε και πάμε στο πρωινό Σφαίρα.
0: Σφαίρα 98,9.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασόν.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Sportsfera 989.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271 0 24 03.

0: Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
1: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
2: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
2: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
1: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
2: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
1: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
2: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
3: Σφαίρα, τώρα περισσότερη μουσική στο ραδιόφωνο σου. Okay.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Κάνει εγγένεια το πρώτο εστιατόριο Ρωμά στη Θεσσαλονίκη. Και την πρώτη μέρα θέλω να πάω να φάω.
4: Και αυτό το θα σκεφτεί πρώτο εγώ. Εγώ θα κάνω δικό μου εστιατόριο, το οποίο το βράδυ θα είναι, το πρωί δεν θα είναι. Θα δανείζω μη μαγαζιά κλειστά. Κατάλαβε, όποιο έχει το ρεπό του, θα ανοίγω εγώ το μαγαζί με κάτι δικού μου. Θα το λειτουργούμε. Το πρωί θα έχουμε φύγει όμω, θα κάθουμε καθαρίσει. Κύριοι, κυμπάρε. Θα είναι στην περιοχή εκεί πέρα του Λο Άντζελε.
3: Μπορεί να μα πει 2-3 πιάτα που μπορεί να έχετε.
4: Αυτή είναι τώρα μαθημένη σεφ που έχουμε εμεί. Έχουν κάνει και μεταπτυχιακό street food, πώ λέγεται. Δηλαδή ένα έχει φάει πλακάκι κανονικό. Είναι μοιρετημένοι πάρα πολύ. Είμαστε υπέρ της ανακύκλωσης των πρώτων ινών. Εκεί θα στηριχτούμε.
3: Μάλιστα.
4: Καταρχάς φτιάχνουμε πολύ ωραία σούπα αλουμινόχαρτο.
5: Σούπα αλουμινόχαρτο.
4: Έχει κυρίως αλουμίνιο μέσα, αλουμινόχαρτο. Είναι από τη χαλιφουργική την παλιά. Είναι πολύ ωραία, βρόσιμο. Βρόσιμο. Είναι απόλυτο. Δηλαδή, βρόσιμο, ρε, δεν ξέρει ελληνικά αρχαία.
5: Συγγνώμη, ρε.
4: Πρέπει να τα λέω 2-3 φορέ. Αλλά το νερό είναι μήνα χώνε, έχει ένα κύβο μέσα και βάλουμε και λίγο αλουμίνιο από πάνω για τη μόστρα, κατάλαβε. Μοριακή κουζίνα. Συνεχίζουμε με ορεκτικό κρύο.
6: Κρύο. Δηλαδή.
4: Ναι, είναι. Α, το μην το ρωτά. Αυτό είναι κάτι που έχει πεθάνει και είναι κρύο. Είναι καλό όμω. Αν το κόψει φλούδα από μέσα είναι ρο. Μια χαρά είναι. Μετά περνάμε σπεσιαλιτέ. Αυτή είναι η σκατζοκύρη μακαρόνια. Σκορδάτο έτσι με ξύδι μπόρικο έτσι για τι αναδημιάσει.
6: Έχω πέσει ήδη κάτω.
4: Απλά θα είναι ένα καλό καψάρισμα αυτό. Δηλαδή το βάζεις στον καζάκι τέρμα και όπως είναι αυτό. Μην γελά.
3: Το κάνουμε το αλήθεια.
4: Όλα αυτά έχουν.
6: Πρέπει να μας πει όλο το μενού, θα περνάω.
4: Αυτό ξέρεις τι, άμα δεν είναι φουσκωμένο πολύ.
3: Έλα! Κόφτο, τελείωνε!
4: Μερικές φορές κρύγνεται.
3: Κρόφτονε, μωρέ!
2: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και προχωράμε. Πρωινό Σφαίρα.
7: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπε στην παρέα.
0: Σφαίρα 98,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Απόψε οδήγησε με σφαίρα, όχι με ποτό.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Απόψε οδήγησε με σφαίρα, όχι με ποτό.

0: 89 Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Γεωργιά, έστειλε μήνυμα, λέει να μέρχεται το Αγίου Βαλεντίνου και δεν έχει γκόμενο. Τι λες, κοπέλα μου, να πούμε, δεν έρχεται τη σκηνομπέμπνη και δεν έχω ψυσταριά.
3: Έκανε γυναίκα να γελάει. Αν είσαι όμως ακόμη στο κρεβάτι της και συνεχίζει να γελάει.
4: Ναι. Τότε είσαι για κλάματα.
1: Έξι με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Σφαίρα, η παρέα σου, το ραδιόφωνο σου.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα
2: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστερικά.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό σφαίρα.
3: Πάντως θέλω να ξέρεις, Παναγίτη, ότι σ' αγαπάω.
4: Γρηγορή, η αγάπη θέλει πράξεις.
3: Ωραία, σ' αγαπάω. 18x52 464. Για πρέπει να πήρα 3 κιλά αυτές τις μέρες, ε.
4: Πώς τα πήρες,
3: δηλαδή. Έφαγα πολλά κεράσια.
4: Κεράσια.
5: Τέτοια
4: κεράσια.
5: Εποχή.
4: Πού τα βρήκες τα κεράσια.
3: Μέσα στη τούρτα.
2: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και προχωρήσω. Πρωινό σφαίρα.
6: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Καλησπέρα. Ακούς τις επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ το Θεό που υπάρχει.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα, όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες. Disco.

0: σφαίρα το ραδιόφωνο σου.
1: Πίνω λίγο παραπάνω όταν χάνεσαι για λίγο, τότε χάνομαι κι εγώ. Το τραγούδι να τα σκάει και το outfit να τα σπάει, μα το make-up

0: 989 Σφαίρα.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Να πω και έναν έκδοτο.
4: Βεβαίως.
5: Εννοείται, ρε Παναγιώτη.
3: Πώς λέγεται αυτός που έχει χάσει τα μάξι του.
5: Πώς λέγεται αυτός που έχει χάσει τα μάξι του.
4: Θύμα αληστείας.
3: Όχι.
5: Πώς λέγεται,
4: πώς λέγεται.
3: Κάρλος.
5: Κάρλος.
2: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πάμε και πρωτοβουλία. Πρωινό Σφαίρα.
0: Σφαίρα 98,9.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.